0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Μου λες μ' αγαπάς

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Και πρωτομηνιά και ωραίες μέρες. Τι ωραιότερο. Καλομήνα. Και καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 1η Ιουλίου σήμερα, 5 λεπτά μετά τις 8, 102,3, εδώ είστε. Και εδώ να μείνετε δηλαδή, μέχρι τις 10, ξέρετε πόσα πράγματα έχουμε να πούμε, να ενημερώσουμε, να δούμε τι γίνεται. Πέφτουν πολυκατοικίες, όνειρα σηκώνονται, ιδέες, οράματα, καινούργια πράγματα, παλιά, εδώ, μέχρι τις 10. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος σας λέει καλό μήνα με τον τρόπο του, διαλέγοντας YouTube και Beautiful Day, δηλαδή μια όμορφη μέρα, μια ωραία μέρα, μια ωραία πεταλούδα, σαν αυτή που φοράω σήμερα στο μαντήλι μου.
1: Καλό μήνα!
0: Τι ήταν αυτό?
1: Καλό μήνα! Καλό μήνα!
0: Α, το καλομήνα, δεύτερος μήνας για το καλοκαίρι, 1η Ιουλίου. Είναι ο μήνας εκείνος, ναι, α, that's why. Πρωθυπουργό έβαλες να λέει καλομήνα, δεν είχα εικόνα, α, μάλιστα. Είναι ο μήνας που σχεδόν από τα μισά του και κάτω φεύγουν, ε? Φεύγουν οι Αθηναίοι καταρχήν, φεύγει η μισή Ελλάδα, γιατί η μισή Ελλάδα κατοικεί στην Αττική, στο Λεκανοπέδιο. Με έναν τρόπο κάπου πάνε οι άνθρωποι, πάνε τις διακοπές τους, πάνε αυτό που έχουν προγραμματίσει για μια ολόκληρη χρονιά, πάνε στα χωριά τους, πάνε εκεί που θέλουν να επισκεφτούν. Τα χωριά παίζουν πάρα πολύ, πάντα έπαιζαν. Είναι αυτό το ωραίο. Άλλο να πας, αυτό που ερχόταν παλιά ο θείος, ας πούμε, από το εξωτερικό και ερχόταν και κουβαλούσε και αυτό. Εγώ αγαπάω αυτούς που έρχονται στα χωριά τους και περνούν φανταστικές διακοπές. Τζάμπα. Πόσο μωρή είναι αυτά τα εισιτήρια, πολλά είναι τα εισιτήρια. Τα ατμοπλοϊκά και τα αεροπορικά. Κοίταξε, είναι τσιμπημένα. Πολύ, πάρα πολύ. Το είπαμε και οι προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν δεν μας προλάβατε, μπορούμε να σας τα πούμε και σήμερα. Είναι όνειρο θερινής νυχτός. Θέλει καλή οργάνωση, πραγματικά. Κόβεται και αυτό, το ξέρεις, κάθε Σαββατοκύριακο και αλλού, ή να πάμε 2-3 φορές διακοπές. Και για εμάς που είμαστε εδώ στην Κρήτη, δηλαδή να τα μοιράσουμε, να τα σπάσουμε. Βέβαια, εμείς, αν ήμασταν πιο έξυπνοι και πιο οργανωμένοι, αλλά δεν μας βγαίνει πάντα σε όλους, γιατί εργαζόμαστε, δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε όλες τις άδειες που θέλουμε, τον χρόνο που το θέλουμε. Διακοπές έπρεπε να είχαμε πάει τώρα. Δηλαδή, να πάμε Ιούνιο, να πάμε Ιούλιο. Άντε τώρα, τις πρώτες 10 μέρες που δεν βλέπω να έχει κανένα φοβερό καύσωνα, θα πάει, λέει, ήπιος ο καιρός. Με αυτό το ωραίο βοριαδάκι. Σήμερα έχει κοπεί και αυτό. Την είδες στη θάλασσα? Σήμερα είναι πολύ ωραία. Ναι. Σήμερα δεν βλέπω φως. Γιατί γκρινιάζουμε με το βοριαδάκι. Αλλά αυτό είναι που κρατάει έτσι σε μια ανοιχτή θερμοκρασία το νησί και το κάνει να είναι τόσο ευχάριστο. Σήμερα τα πράγματα δεν τα βλέπω πάρα πολύ εύκολα. Αλλά θα δούμε και μέσα στην διάρκεια της εκπομπής να συνομιλήσουμε και με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, να δούμε τι πρόβλεψη έχει, τι βλέπει για τον Ιούλιο, πώς πάει το πρώτο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, τι λένε οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις. Ναι, αυτό το πάμε 2-3 φορές διακοπές μες στο καλοκαίρι δεν ισχύει. Και αν ήμασταν πιο έξυπνοι, έλεγα Αντώνη, ότι θα μπορούσαμε να πηγαίναμε τώρα. Από τώρα που είναι έτσι πιο ήπια τα πράγματα, είναι λιγότερος ο κόσμος και ειδικά φέτος με το Μουντιάλ, μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε ακόμα ούτε τις φοβερές πληρώτες. Τώρα ξεκινάει σιγά σιγά να γεμίζει η Κρήτη. Έχει, ρε παιδί μου, τον αριθμό της, η Κρήτη πάντα θα έχει. Αλλά δεν είναι αυτό το 15 Αύγουστο, ας πούμε, που είναι όλα στα πικ. Και από 15 Αύγουστο νομίζω ότι πια όσο μεγαλώνουμε και οι πιο έξυπνοι δεν φεύγουν. Δηλαδή δεν φεύγεις, παπάς. Τα πληρώνεις όλα διπλά και τριπλά. Δηλαδή το δωματιάκι που ξέρεις εκεί σε αυτή την παραλία στο νότο, που ήταν πάντα το φιλόξενο με την κυρία Μαρία να σου κάνει πρωινό και στο έδινε 60, 70, 80 ευρώ. 80 είναι πολλά πια. Ναι, θα στο δώσει τον Ιούνιο, ας πούμε, το 15 Αύγουστο. Δεν θα στο δώσει, φίλε. Θα στο δώσει 120, 130, 150. Δεν θα προλάβει να σου κάνει και πρωινό. Οπότε, ναι, γιατί το δίνει. Αυτό είναι το θέμα, ότι και εσύ να μην το πάρεις, το πάρει ένας άλλος. Ό,τι τιμή, ό,τι πεις εκείνες τις μέρες τώρα, γίνεται πόλεμος. Οπότε άμα είσαι σε αυτόν εδώ τον τόπο, δεν περιμένεις να πας 15 Αύγουστο στο Λαφονήσι, στα Φαλάσσαρνα, στον Πάλο, στον Ξηρόκαμπο, γιατί γίνεται πατής με πατώσε. Δηλαδή πας από μακρισμένες παραλίες και νιώσεις ότι είσαι στο Αρίνα. Χαιρετάς το φίλο που δεν τον έχεις δει ποτέ, ας πούμε, στα Λιοντάρια, τον βλέπεις εκεί. Να τον, τσουπ, πετιέται. Την ομπρέλα, και εσείς εδώ, και εμείς εδώ. Ή το άλλο το πιο ωραίο που είναι πιο κτητικό. Πώς και από τα μέρη μας. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή έχει πάει ο άλλος μια μέρα πριν στο Red Room της κυρίας Μαρίας, έχει μείνει, αποκτά αυτή την τοπικότητα, νιώθει ότι είναι δικός το τόπος, σκάσε εσύ μύτη την επόμενη μέρα με την ελπίδα να μην συναντήσει κανένα που να γνωρίζεις, γιατί θες ρε παιδί μου εκεί να κάτσεις στην παραλία με το βιβλίο σου, να το διαβάσεις, να πιεις τον καφέ σου, να αφαιθείς με τον εαυτό σου, αν προλάβεις μια φορά το χρόνο, να τα πείτε λίγο. Και τσουπ έρχεται όλος από πάνω σου με το μαγιό, ωραίο, το δασίτριχο, το στήθος, το σταυρό, εκεί. Πώς από τα μέρη μας. Ξέρω εγώ, δεν το είχα σκοπό, αλλά να ήρθα. Νομίζω ότι αυτά είναι από τα πιο άβολα. Σου έχουν τύχει και σένα, άπειρες. Και να θες να κρυφτείς, ας πούμε, αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά πες ότι... Ναι, ναι. Εσύ Αντώνη όμως, είπαμε ότι η Δία δεν είναι πια ένα απόμερο μέρος. Κάποιος με το συνηθίσεις. Η Δία είναι ένα πολυσύχναστο πλέον μέρος. Εδώ σου λέω τώρα να διανύσεις 2,5 ώρες δρόμο, να περάσεις κατσάβραχο, να κατέβεις ελικοειδής μονοπάτια, ελικοειδή, να παρκάρεις το αυτοκίνητο πάνω στα βράχια με φόβο να μην μπορείς να ξαναφύγεις μετά. Αυτό όλο εκεί, να λες το βρήκα, είναι όλο δικό μου και τσούπο άλλος πώς από τα μέρη μας. Δεν το ήθελα. Ο Μάνος Τσουρουνάκης που τα ακούει όλα αυτά σκέφτεται ότι η δική του γενιά δεν έχει τέτοια ζητήματα, δεν διενεί 2,5 ώρες δρόμο για να πάει σε απόμερους κόλπους. Ναι, αυτή η γενιά το έχει δει ρε παιδιά, το έχει λύσει αλλιώς. Σου λέει εντάξει, so what, δεν χρειάζεται να εξαφανιστούμε κιόλας. Πάμε, έχει εδώ νερό, πάμε στο έχει εδώ νερό, το έχω πέσει μέσα, δεν ξέρω εγώ τι μεγαλώνω στο σπίτι μου. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα, πρώτη μέρα για τον Ιούλιο, πολλά γίνονται σήμερα, πολλά γίνανε και χθες, γιατί νομίζω ότι η είδηση που και χθες κυριάρχησε και σήμερα κυριαρχεί, είναι αυτή η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε κυριολεκτικά σαν χάρτινος πύργος. Μία κατάρρευση που ευτυχώς, ευτυχέστατα δεν είχε θύματα, θα μπορούσε να έχει. Και μάλιστα το αρχικό σήμα κινδύνου αυτό έλεγε, ότι μέσα στην πολυκατοικία που κατάρρευσε υπήρχαν ένοικοι. Ήταν οι ιδιοκτήτες, ήταν οι άνθρωποι που νοικιάζουν για μερίσματα. Και γι' αυτό έσπευσαν άμεσα και όλοι, προσπαθώντας να ξεκινήσουν την έρευνα και να δουν τι θα βρουν κάτω από τα ερείπια. Γιατί μιλάμε πλέον για ερείπιο, έτσι. Είναι σοκαριστικό. Το να αφήνεις το σπίτι σου το πρωί, να πας στη δουλειά σου και να γυρίζεις πίσω και να μην υπάρχει τίποτα. Νομίζω, δηλαδή, από όλους εκείνους που είχαν σπεύσει στο σημείο, θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ψυχολόγος να συμπαρασταθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια ώρα στην άλλη, είχαν σπίτι και δεν το έχουν. Τα έχουν χάσει όλα. Βρέθηκαν με ό,τι κρατούν πάνω τους. Δηλαδή, φαντάσου, οι άνθρωποι τι είχαν μέσα σπίτια τους, τα χρήματά τους, τα έγγραφά τους, τα πολύτιμα τους αντικείμενα, τα ρούχα τους, τα πάμε σε χρηστικές. Δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα εδώ πρέπει να δούμε και τι είναι πίσω από όλο αυτό, ποιοι έχουν την ευθύνη, γιατί κάποιοι πρέπει να έχουν την ευθύνη. Και διαβάζω εδώ ότι ήδη από τις προσαγωγές που είχαμε για το Σιβάν, ήδη αυτές οι προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, διότι θα πρέπει να εντοπιστεί για ποιο λόγο έπεσε αυτή η πολυκατοικία. Έπεσε γιατί ήταν παλιά, γιατί είχε σοβαρά προβλήματα. Έπεσε γιατί η διπλανή που χτιζόταν από δίπλα χρησιμοποίησε βαριά μηχανήματα και την καταπώνησε. Έγινε κάποιο τεχνικό λάθος. Να δούμε και μέσα στην εκπομπή σήμερα, να δούμε μήπως βρούμε τον Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ. Ναι, πάρτο, ναι. Να δούμε μήπως και αυτός που το παρακολουθεί, ας πούμε, έχει να μας πει περισσότερα, διότι ακούσαμε πάρα πολλά από χθες το απόγευμα. Ακούσαμε και για τις εργασίες που γινόταν στο διπλανό κτίριο και με τεχνητές δονήσεις που δημιούργησαν ρήγματα. Έπρεπε να είχαν γίνει έργα αντιστήριξης, λένε τώρα οι ειδικοί, για να προχωρήσει το διπλανό έργο. Εντάξει, έχουμε και πάρα πολλές καταγγελίες από τους ανθρώπους που ζούσαν στην πολυκατοικία, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ήδη τα έργα και μάλιστα λέει χθες προχθές εντοπίζονταν ρογμές στο κτίριο και ήταν τόσο μεγάλες οι ρογμές που κάλεσαν και το μηχανικό τους. και η μηχανικός με έτσι ένα εύκολο τρόπο τεχνικά εντόπισε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση 5 μοιρών. Και πήγαν και στο μηχανικό, λέει, της νεοαναγυρώμενης οικοδομής και του το είπαν ότι εδώ η πολυκατοικία έχει πάρει κλίση 5 μοίρες. Και η απάντηση έτσι παροιμιώδης που υπήρξε ήταν πως και ο πύργος της Πίζας γέρνει αλλά δεν έπεσε. Δηλαδή αυτά μόνο στην ελληνική πραγματικότητα καταγράφονται. Τέτοιες ώρες μετά από το θρυλικό και ατυχέστατο πάμε και όπου βγει. Τώρα θα έχουμε και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Αυτές οι εξυπνάδες εκείνες τις στιγμές, ας πούμε, που λέγονται έτσι, ακόμα και αν υποθούν από τα χείλη ενός ειδικού, ενός μηχανικού, αντί να πει εδώ έχω ένα πεδίο ευθύνης, εδώ κάτι συμβαίνει, εδώ κάτι μου λένε, εδώ πρέπει να πάω να το δω, εδώ κινδυνεύω. Κινδυνεύω και εγώ και η καριέρα μου και η ζωή μου και κινδυνεύει και η ζωή τόσων ανθρώπων που δεν έχουν κανένα λόγο να πρέπει να κινδυνεύσουν. Τίποτα από αυτά δεν πέρασε από το μυαλό αυτού του ανθρώπου, αν ισχύει αυτό το οποίο είπε σύμφωνα με αυτά που λένε οι καταγγέλλοντες. Το πρώτο πράγμα που του πέρασε ήταν αυτή η εξυπνάδα, αυτό το νεοελληνικό, ας πούμε, αυτή η αρλούμπα. Που την έχουμε εύκολη, είναι το πρώτο πράγμα που θα πούμε και προσπαθούμε, ας πούμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο του άλλου, την αγωνία του άλλου, είμαστε πιο μάγκες από τον άλλο και πετάμε αυτό το πράγμα και ο πύργος της Πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Δεν έπεσε ο πύργος της Πίζας, αλλά έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα τώρα, κατάλαβες, κουμπάρε. Και από τότε που η μηχανικός τη μέτρησε σε 5 μοίρες, μέσα σε μια ώρα η κλίση έγινε 14. Δηλαδή το φαινόμενο μέσα στην ημέρα το παρακολουθούσαν, γιατί ένας άνθρωπος μέσα από την πολυκατοικία ανησύχησε και ζήτησε από ένα ειδικό να έρθει να το παρακολουθήσει. Και ευτυχώς η μηχανικός αυτή που είχε πάει για τον έναν άνθρωπο πήρε την πρωτοβουλία από μόνη της, γιατί ως επαγγελματίας είδε τον κίνδυνο και είδε το κακό να έρχεται και πρόλαβε και ειδοποίησε τις 6 οικογένειες που μένανε, λέει, στην πολυκατοικία, πηγαίνανε πόρτα πόρτα και λίγο αργότερα οι εργάτες της οικοδομής άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια και να ζητούν από τους ενίκους να εκενώσουν το κτίριο. Και προσέξτε, γιατί όλα αυτά έχουν υποθεί από χθες. Δεν τους είπαν εκενώστε το κτίριο, ερχόμαστε να σας πούμε ότι υπάρχει κίνδυνος. Τους είπαν εκενώστε το κτίριο με το πρόσχημα της έντονης φασαρίας. Και εκεί κουτοπονηριά. Και εκεί πάλι μπάλωμα. Και δεν μαθαίνουμε με τίποτα από προηγούμενα λάθη, από άλλες ιστορίες. Και εκεί την ύστερη στιγμή να το δούμε πώς θα το φέρουμε έτσι να είναι στα μέτρα μας. Μην τους πούμε ότι κάναμε κάτι που σας έβαλε σε κίνδυνο και βγείτε έξω. Είπαν στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι κινδύνευαν από λεπτό σε λεπτό, να πάνε κάτω μαζί με τα ντουβάρια, έτσι, στα καλά καθούμενα. Βγείτε έξω, λέει, από την πολυκατοικία, γιατί κάνει πολύ φασαρία. Να σας προφυλάξουμε από τον κίνδυνο της φασαρίας. Αυτά έχουν υποθεί και αυτές οι λεπτομέρειες έκαναν και τους αστυνομικούς, γιατί δεν τα ακούγαν μόνο τα μέσα και οι δημοσιογράφοι ήταν και κατευθείαν έσπευσαν στο σημείο, εκτός από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, την ΕΜΑΚ, τα σωστικά συνεργεία, τους ειδικούς και η αστυνομία. Αυτά άκουσαν και κατάλαβαν αμέσως ότι το συνεργείο αντιλήφθηκε νωρίτερα ότι είχε γίνει κάποια ζημιά στα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας και επιχειρούσε όπως να τα μαζέψει. Και γι' αυτό και το συνεργείο και ο εργολάβος είχε προγραμματίσει να ρίξει στο σημείο και τσιμέντο ταχείας πήξεως, έτσι ώστε αυτό να λειτουργήσει ως εργαλείο αντιστήριξης στην πολυκατοικία που έγερνε. Δεν πρόλαβε, γιατί η πολυκατοικία που έγερνε έπεσε. Κατέρευσε και κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτο. Τώρα βεβαίως μια δικογραφία συντάσσεται. Εκεί θα πρέπει να μπουν όλα αυτά τα στοιχεία που θα αποκαλύπτουν αν μιλάμε για ένα γεγονός, για συνδυασμό γεγονότων, κυρίως παραλήψεων, γιατί εδώ δεν έγινε ένα πράγμα λάθος, πρέπει να γίνανε πάρα πολλά και να οδηγηθούν εκεί. Η πολυκατοικία από μόνη της είχε ζητήματα. Πρέπει να είχε και αυτή τα ζητηματάκια της. Είχε χτιστεί, λέει, το 70, δεν είχε υπόγειο, τα θεμέλια ήταν συγκεκριμένα. Για την καινούργια πολυκατοικία που ήταν πενταόροφη, τα θεμέλια και το υπόγειο φτάνανε σε ένα μεγάλο βάθος, 6 μέτρα, και γι' αυτό είχε γίνει και μια εσκαφή που έπρεπε να γίνει μεγάλη για να μπουν τα θεμέλια. Υπήρξε προειδοποίηση. Το τεχνικό κλιμάκιο επιθεώρησε το σημείο, είδε προβλήματα, πήρε δίπλα το φάκελο. Αυτά είναι πολύ ειδικά ζητήματα. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον πρώην πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Ταβερναράκη, τον Γιώργο τον Ταβερναράκη, να μας βοηθήσει έτσι και τεχνικά να καταλάβουμε πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να καταραίουν κτίρια σαν τρεπουλόχαρτα από τη μια στιγμή στην άλλη, όχι χωρίς λόγο πάντως. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι, κοίταξε, ήταν καταρχήν ένα θέμα που μας εκπλήσει σε κάθε περίπτωση και φυσικά η κατάρρευση αυτή είναι πολύ παραγωγική. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Σίγουρα η εξκαφή, τουλάχιστον με αυτά που, τα οποία έχω δει και έχω διαβάσει, δεν έχω ιδία άποψη αν δεν το δω, δηλαδή με κάθε επιφύλαξη, σίγουρα η εξκαφή η οποία έγινε στο παρακείμενο οικόπεδο που προφανώς υπήρχε ανέγερση νέας οικοδομής, επηρέασε σε κάθε περίπτωση την ισορροπία της οικοδομής που κατέρευσε, προκαλώντας μια διαφορική καθίζηση στα θεμέλια μιας παλιάς οικοδομής. Mm-hmm. Από ό,τι άκουσα ήταν του 50...
0: Το 70 λένε ότι χτίστηκε.
2: Το 70 χτίστηκε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το 70
0: αλλά
2: είναι
0: ναι.
2: Λίγο... Αλλά και πάλι, εντάξει, είναι σε κάθε περίπτωση είχε ένα υποτυπώδη τέλος πάντων της εποχής του αντισυμικού κανονισμού του 59. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις ευρύες οικοδομές, θα συνέβαινε σε μια καινούργια οικοδομή κάτι αντίστοιχο. Ή τουλάχιστον τόσο εύκολα, έτσι, με μια απλά εξκαφή στο διπλανό οικόπεδο. Σίγουρα πάντως το κτηριακό, αυτό που έχω να πω, δηλαδή ότι το κτηριακό απόθεμα σε κάθε περίπτωση σε όλη τη χώρα είναι γερασμένο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πάνω από, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ανδρεάκη μαζί, ότι πάνω από το 80% των οικοδομών είναι πριν του 1980, που σημαίνει ότι οι αντισυσμικοί κανονισμοί σε σχέση με τους σημερινούς, τον ΕΑΚ, τον οποίο χρησιμοποιούμε, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, η επιστήμη έχει προχωρήσει, τα υλικά είναι πολύ διαφορετικά. Οπότε δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το θέμα είναι γιατί να συμβεί, έτσι.
0: Όταν πάτε να κάνετε μια τέτοια δουλειά, δεν λαμβάνετε υπόψη σας τα γειτονικά κτίρια? Δηλαδή, επειδή όντως εδώ έχουμε ένα ιστορικό ότι όλα είναι παλιά, πολλά είναι γερασμένα, οπότε αν πάω εγώ εκεί να σηκώσω μια πενταόροφη οικοδομή, πάω εγώ στο κόπο εδώ, μην κάνω τη δουλειά μου και δεν λαμβάνω χώρο, υπόψη μου τι γίνεται γύρω μου.
2: Καταρχήν, σίγουρα δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει κάτω από το έδαφος σε κάθε οικοδομή παρακείμενη.
0: Είσαι υποχρεωμένος, δηλαδή ο νόμος μέχρι πού σου λέει να φτάσεις? Έτσι, για να το δούμε και λίγο αν υπάρχει και ένα έλλειμμα. Και αν υπάρχουν...
2: Όχι, ο νόμος δεν σου καθορίζει κάτι συγκεκριμένο, συγκεκριμένη διαδικασία. Προφανώς υπάρχουν οι κανόνες της τεχνικής, υπάρχουν οι κανόνες τις οποίες προφανώς μιλούν για... σε κάθε περίπτωση, οι κανόνες επιστήμης εννοώ, έτσι, όχι νομική κανόνες.
0: Και νομικά, δηλαδή, πείτε ότι εμείς τώρα είμαστε εργολάβοι και πάμε να σηκώσουμε μια πενταόρυφη πολυκατοικία δίπλα από μια άλλη. Είμαι εγώ υποχρεωμένη κι εσείς να δούμε το ιστορικό της διπλανής πολυκατοικίας?
2: Όχι, το ιστορικό όχι σε καμία περίπτωση. Έτσι, αυτό όμως που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε είναι κατά την εξκαφή να ελέγχουμε την πρόοδο της εξκαφής και το τι θα βρούμε σκάβοντας το διπλανό δίπλα σε μια παρακολουθία.

0: έχει θέμα όσον αφορά την ευστάθειά της, προφανώς θα πρέπει να παρθούν μέτρα. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, λέω ένα παράδειγμα, θα έπρεπε να γίνει σταδιακά η κατασκευή των πτυχίων, αν γίνεται υπόγειο και δεν έχουμε υπόγειο δίπλα, στην διπλανή οικοδομή, θα πρέπει να γίνει σταδιακά η κατασκευή του περιμετρικού τοιχείου και του φέροντα οργανισμού της οικοδομής. Δηλαδή αυτό που λέμε ντουλάπια, ή να κάνουμε μια τσιμεντένεση, εάν βρούμε μια τέτοια διαδικασία, μια αντιστήριξη πριν να ξεκινήσουμε σταδιακά κατεβαίνοντας το υπόγειο. Νομίζω ότι θα το έχετε παρατηρήσει εσείς, παρόλο που δεν είστε...
1: Όχι, αλλά μ' αρέσει που το θέλω να το φέρουμε στα μέτρα μας, να το δούμε λίγο και τοπικά και με τα χαρακτηριστικά και του Ηρακλείου, ας πούμε, και της Κρήτης, για το ενδεχόμενο, πόσο, ας πούμε, σπάνιο ή σύνηθες θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο φαινόμενο και ποια είναι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για να ξέρει και ο κόσμος.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το έδαφος το οποίο χτίσουμε, έτσι. Αν είναι σε φερτά υλικά, αν είναι σε μπαζώματα, αν είναι σε βράχο, αν είναι σε ποιότητα εδάφους στην οποία θα πρέπει να δούμε. Γι' αυτό σας είπα ότι γίνεται σταδιακά η κατασκευή μιας οικοδομής. Σίγουρα δεν απαιτείται μια γεωλογική μελέτη, έτσι, μια γεωλογική διερεύνηση απαιτείται όσον αφορά αυτό, αν δεν ρωτάτε νομικά τι θα έπρεπε να γίνει
1: ως
0: έδαφος. Από εκεί και πέρα σας είπα, υπάρχει η τεχνική και η μηχανική, όλοι γνωρίζουμε το πώς θα κάνουμε μια τέτοια εξκαφή, εάν και εφόσον έχουμε μια τέτοια κατασκευή. Ελέγχουμε την εξκαφή και αν και εφόσον διαπιστώσουμε, δηλαδή γίνεται σταδιακά, έτσι, ένα μέτρο, το οποίο ελέγχουμε τι ακριβώς συμβαίνει δεξιά και αριστερά όταν έχουμε όμορα κτίρια, και φυσικά σταδιακά προχωράμε στην αντίστοιχη απόφαση, και γι' αυτό και κάνουμε και ενημέρωση των αδειών, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ενημέρωση της άδειας, να αλλάξουμε τον τρόπο, έχουμε ακόμη τη δυνατότητα να αλλάξουμε και τον τρόπο της θεμελίωσης, έτσι. Μπορεί να είναι να είχαμε μεμονωμένα πέδιλα, ή στη συνέχεια να αλλάξουμε, να δούμε ότι το έδαφος δεν είναι καλό και να κάνουμε μια αντίστοιχη κατασκευή ή πεδιλοδοκούς, ή ακόμη να πάμε στη γενική γητόστρωση. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε και να ενημερώσουμε την άδεια πριν από την κατά τη διάρκεια της εξκαφής.
1: Είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι αυτό στην ανέγερση ενός κτηρίου.
0: Ναι, αυτό ομολογώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ότι είναι το έδαφος το οποίο θα ενεργηθεί μια οικοδομή, αλλά και εάν έχει υπόγειο ή όχι. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά την ίδια κατασκευή, αυτή την κατασκευή, την οποία καινούργια κατασκευή, την οποία φτιάχνουμε, έτσι. Αλλά δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα συμβεί σε κάθε οικοδομή την οποία θα δούμε. Προφανώς πρέπει να έχουμε το νου μας, προφανώς πρέπει να προσέχουμε τι ακριβώς την ώρα που σκάμε. Γι' αυτό μας δίνει, και σας είπα, και τη δυνατότητα και ο νόμος, αλλά και η τεχνική και η επιστήμη, να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνη την ώρα, έτσι, που θα δούμε και που θα ελέγξουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Όπως κάνει, θα έλεγα, ένας γιατρός που ανοίγει μια... έναν
1: άνθρωπο. Να κάνει μια σοβαρή επέμβαση.
0: Να κάνει μια σοβαρή επέμβαση. Έτσι. Ναι. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε ένα κτίριο και σε ένα έδαφος, το οποίο πιθανόν να μην το γνωρίζουμε πολλές φορές. Ξέρετε, έχουμε σκάψει πολλές φορές σε οικοδομές, έχουμε βρει πηγάδια μέσα, έχουμε βρει πράγματα τα οποία προφανώς δεν τα περιμέναμε ή δεν τα περιμένουμε να τα βρούμε. Έτσι, μια και δεν κάνουμε γεωτρήσεις, αλλά ακόμη και γεωτρήσεις να κάνουμε. Μας υποχρεώσει αύριο ο νόμος και να πει σε μια μικρή που είναι πολύ κοστοβόρο, προφανώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το βρούμε ή να μην το πετύχουμε την ώρα που θα κάνουμε την γεώτρηση. Απλά θα έχουμε μια συνολική εικόνα. Έτσι, δηλαδή τοπικά,
1: δεν είναι πανάκια, λοιπόν. Ανοίγεται το κουτί της Πανδώρας κάθε φορά και είναι τι θα βρείτε μπροστά σας. Εδώ δεν πάρθηκαν σωστά μέτρα, έτσι όπως το βλέπετε, κατά την άποψη και την εμπειρία σας.
0: Ναι, δηλαδή... νομίζω ότι ένας έμπειρος συνάδελφος θα έβλεπε ότι το διπλανό οικόπεδο, τουλάχιστον από όσο κατάλαβα και από τον τρόπο που έπεσε, παρόλο που δεν έχω στοιχεία, ότι δεν είχε υπόγειο, ή αν μη τι άλλο, η εξγραφή που η οποία έγινε ήταν πολύ χαμηλότερα από το υπόγειο της, αν υπήρχε, από τη θεμελίωση γενικά της διπλανής κατασκευής. Άρα αυτό δημιούργησε, το έδαφος είχε θέμα και υγρασίας πιθανών και φερτών υλικών. Κατέρευσε σε ένα μεμονωμένο πέδιλο, το οποίο υπήρχε, μια και ήταν και η οικοδομή του 70, πιθανόν να μην υπήρχαν ούτε καν συνδετήρια δοκάρια. Και φυσικά η διαφορική καθίδρυση η οποία συνέβη ανέτρεψε την

0: συγκεκριμένη οικοδομή, η οποία βέβαια προειδοποίησε, έτσι, δηλαδή είναι
1: έγερνε,
0: θετικό,
1: σαν την πίζα.
0: Το ότι, μπράβο, το ότι υπήρξε μια προειδοποίηση.
1: Έγερνε αυτό το άτομο.
0: Είναι πολύ, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι δίνει στον χρόνο...
1: Προλαβαίνεις να διορθώσεις εκεί τα λάθη ή πια είναι αργά? Γιατί αυτό πήγε από τα 5 εκατοστά στα 14. Εκεί έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει. Θα έπρεπε να είχε γίνει η εκτίμηση πολύ πιο πριν και φυσικά θα έπρεπε να υπήρχε, σας είπα, μια εμπειρία, αλλά και ένας συνάδελφος ο οποίος θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι, ξέρεις, εδώ κάτι δεν πάει καλά κατά τη διάρκεια της εξαφής, του ανοίγματος της...
1: Πάντως εδώ είχαν χτίσει, λέει, και δύο τυχεία υποστήριξης για τα γειτονικά κτίρια. Μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Αλλά από συμβατικό τσιμέντο.
0: Τώρα αν είχαν χτίσει ήδη δύο τυχεία και είχαμε μετά στη συνέχεια την κατάρρευση, προφανώς κάτι πολύ χειρότερο συνέβαινε. Έτσι. Δηλαδή,
1: τεχνικό λάθος όμως. Δηλαδή εδώ τώρα δεν είναι μου. Εδώ είναι λάθος ανθρώπινο. Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Κοιτάξτε, η φύση πολλές φορές μας εκπλήσει, έτσι, και μπορεί να δημιουργηθούν θέματα. Σας είπα, μπορεί να υπήρχε οτιδήποτε σε συγκεκριμένη θεμελίωση. Όχι ότι θα έπεφτε έτσι αλλιώς αυτή η κατασκευή. Δεκάδες κατασκευές υπάρχουν, ιδιαίτερα και στην Αθήνα. Ναι. Ξέρετε, η ανοικοδόμηση δημιούργησε πολλές τέτοιες κατασκευές, ειδικά την περίοδο του 60, οι οποίες αυτές οι κατασκευές δεν σημαίνει ότι θα πέσουν αύριο το πρωί άμα κάποιος ανοίξει δίπλα μια οικοδομία, έτσι, προς Θεού, αλλήμον να συνέβαινε αυτό. Προφανώς είναι, σας είπα, και οι τοπικές συνθήκες, και παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία, τρομερή σημασία το πού θα θεμελιώσουμε και σε τι έδαφος θα θεμελιώσουμε μια συγκεκριμένη οικοδομία. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν τέτοια εδάφη. Ξέρετε, στο Ηράκλειο υπάρχουν ρέματα τα οποία είναι κάτω από τις οικοδομές, έτσι, που είναι πάνω.
1: Εδώ σας θέλω τώρα, γιατί η κουβέντα πρέπει να πάει και στα δικά μας.
0: Αν πάνε σε πολλά πράγματα,
1: ναι,
0: θα δούμε πολλά πράγματα και στην πόλη μας, και στο Ηράκλειο και στις υπόλοιπες πόλεις που έχουν συμβεί, έτσι, σε παλιότερες σχέδια πόλεως τα οποία έχουν επεκταθεί, τα οποία έχουν καλυφθεί, ρέματα τα οποία βρίσκονται κάτω από τους δρόμους. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία έχουν, τα κρατάει η οικοδομία, έτσι, τα θυμάται, έτσι, δεν είναι ότι θα τα ξεχνάει, και όταν συμβεί το κακό, όταν συμβεί μάλλον ένα γεγονός, είτε αυτό είναι σεισμός, είτε αυτό είναι οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται η οικοδομή σε αυτό το οποίο έχουμε σχεδιάσει ότι θα ανταποκριθεί.
1: Και με το δεδομένο ότι εμείς εδώ έχουμε ανοιχτές πληγές. Δηλαδή
0: έχουμε
1: και γερασμένα κτίρια, έχουμε και καταπονημένα, έχουμε και μισογκρεμισμένα.
0: Έχουμε και ρέματα τα οποία τα έχουμε καλύψει. Έχουμε πολλά πράγματα.
1: Αυτό είναι σημαντικό πράγματα που λέτε.
0: Έχουμε βάλει κάτω από τους δρόμους και κάτω από τις οικοδομές.
1: Ναι.
0: Συμβαίνει και το γνωρίζω, είναι αρκετές περιοχές οι οποίες υπάρχουν. Γι' αυτό ξέρετε πολλές
1: φορές. Ποιες είναι αυτές που είναι στο κόκκινο, ας πούμε, από τις περιοχές?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αχαρτογράφητα ρέματα τα οποία τα διαπιστώνουμε στη συνέχεια. Έτσι, δηλαδή, παλιότερα τα σχέδια πόλεως δεν γινόταν έλεγχος των ρεμάτων, γεωλογική έρευνα, γεωλογική μελέτη. Τα καινούργια σχέδια πόλωση, οι επεκτάσεις σχεδίων πόλωση στο Ηράκλειο, γι' αυτό βλέπετε και έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες, διότι αυτά τα γνωρίζουμε ως μηχανικοί ότι μπορεί να συμβαίνουν. Έτσι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει διευθέτηση των ρεμάτων, γι' αυτό ακούτε για φράγμα δαφνών, ακούτε για μείωση πλημμυρικής παροχής κάποιων ρεμάτων, για γεωλογικές μελέτες και ρήγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν καταγραφεί. Η χαρτογράφηση των ρηγμάτων τα τελευταία χρόνια γίνεται, έτσι, και στην πόλη του Ηρακλείου. Άρα έχουμε θέματα, δηλαδή, τα οποία
1: είναι
0: πλέον
1: ανοιχτά.
0: Τα ελέγχουμε. Έτσι.
1: Τα ελέγχουμε. Δύσκολα, αλλά τα ελέγχουμε.
0: Δύσκολα, αλλά τα ελέγχουμε. Γι' αυτό υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα σχέδια πόλεως. Που πολλές φορές το ένα ανατρέπει το άλλο, και σίγουρα οι νόμοι και η επιστήμη προχωράει. Οπότε οι απαιτήσεις των σχεδίων πόλεως, οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως είναι πάρα πολύ μεγάλες. Να σας θυμίσω ότι στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, όταν έπεσε η Ρικομέξ, ήταν όλοι σε ένα μπάζωμα, έτσι. Έτσι, η μισή, αν θυμάστε.
1: Ναι,
0: μεγάλη τραγωδία.
1: Βέβαια.
0: Δεν την έχουμε ξεχάσει κανείς.
1: Ποτέ. Και άνοιξε και το δρόμο και για διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και στο δικό σας τον κλάδο, κύριε Τεβερνεράκη.
0: Είχαμε προσεγγίσεις επιστημονικές διαφορετικές. μορφολογικούς περιορισμούς στις κατασκευές μας. Και εκεί είχαμε το έδαφος. Δεν ήταν δηλαδή αυτή η κατασκευή ή το σειρόδεμα ήταν χαμηλότερης ποιότητας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, είχαμε μια κατασκευή που ήταν πάνω σε ένα τεράστιο άζωμα.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι δεν είχαμε ένα έδαφος το οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια σεισμική δραστηριότητα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σας πω ότι ακόμη και αν χτίζαμε σε μια τέτοια οικοδομή δίπλα που είχαμε ασθενθεί ένα μπάζωμα, θα είχαμε πρόβλημα.
1: Θα είχατε... Άρα το δίδαγμα, έτσι, ο επίλογος είναι ότι κτίρια στα καλά καθούμενα δεν πέφτουν.
0: Ακριβώς.
1: Και ότι σύγχρονα κτίρια, όσα χτίζονται,
0: ελέγχονται.
1: Δεν χτίζουμε στον αέρα.
0: Ελεγχώς, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Τώρα, προφανώς θα πρέπει... Σας είπα ξανά ότι υπάρχει ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο είναι πολύ γερασμένο, το οποίο έχει χτιστεί με πολύ παλιές προδιαγραφές. Σας είπα με μονωμένα πέδιλα. Με μονωμένα πέδιλα, ξέρετε τι σημαίνει, ότι δεν έχουν συνδετήρια δοκάρια μέσα τα πέδιλα, έτσι είναι, μοναχά τους. Ήταν μια τεχνική η οποία γινόταν πριν από τους αντισμικούς κανονισμούς. Άρα έχουμε και τέτοια κτίρια, τα οποία μπορεί να είναι πενταόροφα, εξαόροφα, στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, που είναι 100χρονο τέτοιες πολυκατοικίες. Είναι χτισμένες, έτσι, και μάλιστα πάνω σε πέτρινους τοίχους, πάνω σε μπαζώματα, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτά τα κτίρια αυτή τη στιγμή τα οποία έχουν υποστεί πολλαπλές σεισμικές δονήσεις, διότι είχαμε άλλες τεχνικές τότε, είχαμε περιστατικούς φορείς, κάναμε μικρότερα ανοίγματα, κάνανε τότε οι μηχανικοί, είχανε άλλες διαδικασίες όπου ελέγχαν τις οικοδομές, άσχετο ότι δεν είχαν αντισυμικό. Γι' αυτό και στέκονται και σήμερα, έτσι, έχουν και δεχτεί και τόσες καταπονήσεις και δεν έχουμε φυσικά καταρρεύσει.
1: Ξεκάθαρο. Εντάξει.
0: Είναι τυχαίο δηλαδή ότι αυτό το κτηριακό πρόβλημα στέκεται ακόμα και στέκεται και ανταποκρίνεται και σε τέτοια φαινόμενα.
1: Ναι. Με τελευταίο ερώτημα και σας αποχαιρετώ. Με τους νόμους να είναι ιδιαιτέρως αυστηροί, κύριε Ταβερναράκη? Δηλαδή εμπλουτίζονται ή εσείς εντοπίζετε ζητήματα που είναι ανοιχτά και θέλετε να τα
0: ενισχύσετε? Όχι. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε επιστημονικά, ναι, και ο νέος αντισεισμικός κανονισμός και ο κανονισμός ο οποίος σειροδέματος, ο οποίος χρησιμοποιούμε σήμερα, και τα υλικά γενικότερα, αλλά και ο τρόπος κατασκευής αυτή τη στιγμή και οι κανόνες οι οποίες έχουν δοθεί και οι συντελεστές ασφαλείας και ο καθορισμός των σεισμικών ζωνών σε ολόκληρη τη χώρα διασφαλίζουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ότι αυτές οι οικοδομές θα είναι, που αγγίζει το 100%, ότι αυτές οι οικοδομές θα ανταποκριθούν σε φαινόμενα τα οποία μπορεί να είναι αντίστοιχα ή σε αυτό που συζητάμε, ή μεγάλων σεισμικών δραστηριοτήτων. Δηλαδή δεν συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι οι νέες κατασκευές θα μπορέσουν να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Εξάλλου, το σεισμός του Αρκαλοχωρίου μας έδειξε πάρα πολύ καλά.
1: Σωστά.
0: Πώς ανταποκρίθηκαν τα κτίρια, νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, η Ανδρεάκη.
1: Ναι,
0: πώς ανταποκρίθηκαν τα κτίρια τα οποία ήταν, βλέπαμε, διαφόρων ειδών κατασκευών, πέτρινο από κάτω, τσιμεντένιο από πάνω, αυθαίρετες κατασκευές κλπ. Και πώς ανταποκρίθηκαν αντίστοιχα κτίρια που ήταν μετά το 1985, μετά το 2000, οι οποίες δεν έπαθαν σχεδόν ή απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Το θέμα είναι να αναγείρονται οι οικοδομές. Να πάμε τώρα και στο άλλο φλέγον ζήτημα.
0: Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα, σωστά,
1: να βγαίνουν άδειες, να ξεπερνούν τα προβλήματα, να περνούν το κτηματολόγιο.
0: Και φυσικά να προχωράμε σε έλεγχο των κατασκευών μας. Οι ιδιοκτήτες να φωνάζουν συναδέλφους μηχανικούς. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα εξοικονομώ είναι πολλά προγράμματα. Οφείλω να το λέω αυτό, αλλά δεν αρκεί μόνο να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Πριν να βάλουμε τα φελιζόλα απ' έξω και τις θερμομονώσεις, ας κάνουμε ένα στατικό έλεγχο. Ας κάνουμε έναν ενδελεχή έλεγχο, όχι μόνο απλά μακροσκοπικό, και να μπορέσουμε να έχουμε μια ασφάλεια στις κατασκευές μας πριν να κάνουμε μια ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Συνεχίζω να το λέω. Και οφείλω να το λέω, διότι το έχουμε συναντήσει και αυτό, να μας πέφτουν μπαλκόνια, να μας πέφτουν εξώστες σε οικοδομές οι οποίες έχουν ανακαινιστεί, έχουν μπει στο εξοικονομό και δεν έχει γίνει έλεγχος του φέροντα οργανισμού της κατασκευής, στα σημεία τουλάχιστον που πονάει, που δύναται να κάνουμε τις επεμβάσεις ενίσχυσης της θωράκισης, της αντισμικής θωράκισης μιας κατασκευής.
1: Μάλιστα. Θερμά ευχαριστώ για την ανταπόκριση
0: στο
1: τηλέφωνο και την ενημέρωση σε μια μέρα που θα παίζει πολύ αυτή την είδηση, και καλό είναι να βλέπουμε και τις γειτονιές μας και τον τόπο μας και να βάζουμε και τις πιο
0: οικοδομές μας,
1: και τις οικοδομές μας, τα σπίτια μας.
0: Να τους ρίξουμε μια ματιά, ναι, να τους ρίξουμε μια ματιά.
1: Λοιπόν, φτάνει με το γυμνό μάτι, να έρθει ειδικός να το δει.
0: Ναι, αυτό εννοώ, να τους ρίξουμε μια ματιά, κάτι θα δούμε κι εμείς. την κλίση της οικοδομής, να σας θυμίσω, την είδε μια κυρία η οποία ήταν μεγάλη ηλικία.
1: Ναι.
0: Κατέβηκε με τον νυχτικό της, αυτό τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
0: Αυτή είδε κάποια δρομή και πήρε την κόρη της τηλέφωνο. Δηλαδή έγινε ένας συνδυασμός πραγμάτων, γι' αυτό και δεν είχαμε και θύματα.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς. Τα σπίτια ξαναγίνονται. Καλά, τώρα εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν μια μέρα στην άλλη στο δρόμο.
0: Ναι, ναι, σωστό. Ναι, ναι.
1: Όλα τους τα αντικείμενα να βρίσκονται σε χαλάσματα.
0: Όλα τα υπάρχοντά τους.
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Από τα χρήματά τους, τα χαρτιά τους, τα πάντα. Εκεί τώρα ποιος πληρώνει το βαρκάρι.
0: Άλλο, έτσι,
1: ναι, εκεί ποιος πληρώνει το βαρκάρι.
0: Κοιτάξτε, εκεί τώρα θα πρέπει να αναλάβει η πολιτεία σίγουρα.
1: Α, η πολιτεία φταίει.
0: Σίγουρα, προσέξτε, όχι η πολιτεία.
1: Γιατί τα άκουσα και χθες και το έλεγε ένας.
0: Η πολιτεία δεν φταίει. Ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί κοινωνικά η πολιτεία στο να τους διασφαλίσει τις πρώτες μέρες μια κατοικία, νομίζω ότι συμβαίνει και
1: ήθιστε.
0: Θα πρέπει να συμβαίνει σε ένα κοινωνικό κράτος. Από εκεί και πέρα, φυσικά, οι αποζημιώσεις θα είναι είτε. Θα υπάρξουν δικαστήρια, είτε.
1: Και τι θα ποινικές. Περιμένουν οι άνθρωποι τώρα, δικαστήρια που γίνονται στην Ελλάδα 7 και 8 χρόνια, δηλαδή αυτοί που θα παραμείνουν.
0: Σας έφερα το παράδειγμα της Ρικομέξ. Ναι. Δείτε και ψάξτε την ιστορία, τι έγινε και πώς έγιναν και οι οικονομικές αποζημιώσεις και οι ποινικές διώξεις.
1: Φοβερό.
0: Δυστυχώς εμείς οι μηχανικοί, όταν χτίζουμε, και θέλω να κλείσω με αυτό,
1: ναι.
0: Παρά το ότι είναι άδικο, θα έλεγα. Υπάρχει ένας νόμος πάρα πολύ χειρός για τους μηχανικούς, οι οποίοι βάζουμε την υπογραφή μας σε τέτοιες κατασκευές, είτε δημόσιες υποδομές είτε ιδιωτικές. Όσον αφορά τις ποινικές διώξεις, αλλά και τις οικονομικές κυρώσεις. Να ξέρετε ότι οι ποινικές διώξεις μας ακολουθούν μέχρι να αποβιώσουμε και να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Οι οικονομικές κυρώσεις ακολουθούν και τα παιδιά μας, έτσι. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι άδικο για τους μηχανικούς.
1: Αλλά σίγουρα, αυτό αποδεικνύει και την ευθύνη της δουλειάς που έχετε επιλέξει.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι κάπου, είναι άδικο. Είναι ο πιο σκληρός νόμος ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά τη δουλειά την οποία χάνουμε. Έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δίκαιο αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη κουβέντα, την έχουμε κάνει πολλές φορές, αλλά σίγουρα θα πρέπει αυτό το οποίο τουλάχιστον όσο οι οικοδομές οι οποίες χτίζονται, οι υποδομές οι οποίες φτιάχνονται, σίγουρα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και όλες οι ειδικότητες οι οποίες εμπλέκονται σε μια τέτοια κατασκευή. Έτσι, αν θα δείτε αυτή τη στιγμή σε μεγάλες υποδομές όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι σύραγγες ή όπως είναι το αεροδρόμιο, εμπλέκονται δεκάδες ειδικότητες, έτσι, ηλεκτρολόγοι, μηχανική ΜΠΔ, μηχανική παραγωγή σε διοίκηση, πολιτική μηχανική, αρχιτέκτονες, όλοι αυτοί έχουν την αναλογούντα ευθύνη σε μια τέτοια κατασκευή.
1: Τεράστια. Τεράστια. Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ.
1: Για χαρά.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Τώρα που έκανα scroll, διάβασα την ανάρτηση ενός συναδέλφου δημοσιογράφου που έλεγε «Λες λέει Ιούλιος και μόνο αυτό φτάνει». Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο ότι ναι, Ιούλιος, Αύγουστος τώρα μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τέλος, αυτό είναι. 2 μήνες, 60 μέρες, ότι αναπνεύσουμε, προλάβουμε. Θα μου πεις, εσύ λες για χρονικούς προσδιορισμούς, εσύ δεν είσαι οπαδός της λογικής ότι κάθε μέρα έχει την αξία της. Λέω για το καλοκαίρι τώρα, μια που είναι σήμερα η πρώτη μέρα, και αρχίζουμε έτσι λίγο να το νιώθουμε λίγο παραπάνω, να μας τζιγκλάει, να σκεφτόμαστε. Σήμερα είναι και μια μέρα που γιορτάζουν αρκετοί. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Αργυρό, αυτό είδα τουλάχιστον στο εορτολόγιο, χρόνια πολλά σε εκείνους οι οποίοι γιορτάζουν. Είναι και μια μέρα που σε τοπικό επίπεδο τώρα έτσι υπάρχει ένα ενδιαφέρον πολιτικά, με την έννοια ότι σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο και συνεδριάζει με 2 μοναδικά θέματα. Αφενός να εκλέξει το νέο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και από την άλλη τα πρόσωπα εκείνα τα οποία θα απαρτίζουν τα μέλη, την Περιφερειακή Επιτροπή. Μέχρι την Περιφερειακή Επιτροπή, γιατί είμαστε ακριβώς στο μισό της θητείας. Έχουν καλυφθεί ήδη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, τα πρώτα 2,5 χρόνια. Και στην αυτοδιοίκηση είναι και η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ένα νέο μέτρο. Η θητεία δεν αφορά σε 4 χρόνια, αλλά σε 5. Είναι η πρώτη φορά που θα διανύσει η τοπική αυτοδιοίκηση και στους δήμους και στις περιφέρειες 5 χρόνια θητείας. Συμπληρώνονται λοιπόν τα πρώτα 2,5, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και στους απολογισμούς και στις απαιτήσεις και στα ζητήματα τα ανοιχτά όλων των πόλεων και πιο συγκεκριμένα και εδώ στη δική μας μικρή πόλη, τη Δημοκρατική. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα επιλέγουν τον νέο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και θα μπορούσε να ήταν απλά Δευτέρα και να μην το συζητάγαμε όλο αυτό, εάν ο νυν πρόεδρος, ο γνωστός γιατρός, καρδιολόγος, ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης, δεν είχε αποφασίσει ότι θέλει να μπει πολύ πιο ενεργά στην πολιτική, να δηλώσει παρόν στις επόμενες εθνικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Τον είδαμε και στην παρουσίαση του βιβλίου του. Τότε μάλιστα είχαμε γράψει και εδώ στο Κρέτα One ένα σχετικό σχόλιο, διότι λέγαμε ότι τον είχαμε συναντήσει σε ένα διαφορετικό χώρο, γειτονικό, γιατί τώρα θα μου πεις πια όλα αυτά, μια γειτονιά είναι. Πιο σοσιαλιστικό θέλω να πω. Μετά τον είδαμε στον Τζίπρα και είπαμε πήγε λίγο πιο αριστερά. Τότε μου είχε πει ότι όταν τον είχα συναντήσει έξω σε μια εκδήλωση στην περιφορά της Τιμίας Κάρος του Αγίου Τίτου, ότι τον αδικήσαμε γιατί ήταν πάντα, λέει, στον κεντρό σοσιαλικό αριστερό, σοσιαλ-αριστερό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, ο Αγγέλης ο Ζάχαρης με την παρουσία του στο βιβλίο της Ιθάκιας στον Αλέξη Τσίπρα σηματοδότησε με έναν τρόπο. Ήταν από τα πρόσωπα εκείνα που παίζανε ότι μπορεί να μπουν στο ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα τοπικά στο νομό Ηρακλείου. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα δούμε και άλλα ονόματα που σιγά σιγά έτσι θα το αποκαλύπτουν δημόσια και πιο επίσημα. Παίζουν ούτως ή άλλως πάρα πολλά. Παίζει από το πρόσωπο και το όνομα του πρώην Πρίτανη, του κυρίου Κατσαράκη. Παίζει το όνομα και συναδέλφου, δημοσιογράφου που την είδαμε να παρουσιάζει και το βιβλίο στην Ιθάκη. Την είδαμε να συμπεριλαμβάνεται το όνομά της και στην ομάδα εκείνων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ότι αποτελούν έτσι τον πρώτο πυρήνα του, αναλαμβάνοντας έτσι διάφορα καθήκοντα, εκείνη στο κομμάτι της επικοινωνίας. Παίζουν. Τέλος πάντων, ξαναπάμε πίσω στο Βαγγέλη του Ζάχαρη. Σήμερα λοιπόν, αν δεν είχε δηλώσει αυτή την πρόθεση, το πιο πιθανό ήταν να συνέχιζε τη θητεία του στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτός και αν ο ίδιος για προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς δήλωνε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει, και τότε αυτό θα δημιουργούσε ένα επιπρόσθετο πονοκέφαλο στον Σταύρο τον Αρναουτάκη. Ο ίδιος στις τελευταίες ημέρες δημόσια δεν έχει κάνει δήλωση. Διαβάζονται και αρκετά παραπολιτικά σχόλια γύρω από το όνομά του, ότι δήλωσε την παρέτησή του, ότι δήλωσε την πρόθεσή του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, το πιθανότερο, λέει το ρεπορτάζ ως αυτή την ώρα, είναι να ακούσουμε το όνομα ενός νέου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι μια θέση θεσμική, με ιδιαίτερη βαρύτητα. Υπενθυμίζω ότι από αυτήν έχουν περάσει και άλλα πρόσωπα
στην προηγούμενη θητεία ήταν και η Γεωργία Μιλάκη, για παράδειγμα, η οποία και αυτή εγκατέλειψε τότε την θέση προκειμένου να πολιτευθεί με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Τώρα είναι μια θέση που γεννά υποψηφίους, ίσως θα μπορούσε να υποθεί ως ένα παραπολιτικό σχόλιο. Σήμερα θα ακούσουμε και ονόματα, δεν ξέρουμε πόσο βαθιά θα την προχωρήσει αυτή την αλλαγή ο Σταύρος Αρναουτάκης, και νέων αντιπεριφερειαρχών. Ανθρώπων που θα αναλάβουν νέα πρόσωπα, θέσεις κλειδιά στην λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας Κρήτης. Θα πάει σε δομικές αλλαγές, θα επιχειρήσει κάποιες μικρές, θα τα ξέρουμε περίπου στις 12. Αύριο, ημέρα Πέμπτη το απόγευμα, το ανάλογο αναμένεται να συμβεί και στο Δήμο Ηρακλείου, που συνεδριάζει σε μια ειδική συνεδρίαση προκειμένου να εκλέξει το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί υπενθυμίζω ότι πρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι έως σήμερα ο Μπαντελής Ριακιωτάκης. Θα παραμείνει και για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Θα γίνει αλλαγή. Πληροφορίες λένε ότι πολλοί είχαν δηλώσει την πρόθεση να καταλάβουν τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου από τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης, της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου του Αλέξη Καλοκαιρινού. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν αναλάβει και κάποια συγκεκριμένη αντιδημαρχία. Παίζουν δηλαδή 1-2 ονόματα, παίζει το όνομα του κ. Κονταράκη, του κ. Σμπόκου, ίσως και κάποιου πιο δυσαρεστημένου που έχει πάρει τις αποστάσεις του, όπως του κ. Κιούλμπαλη. Οι υπόλοιποι έχουν καταλάβει θέσεις μάχης, έχουν αναλάβει αντιδημαρχίες, έχουν αναλάβει τα πόστα τους. Δεν ξέρω αν θα του περάσει από το μυαλό να βάλει, ας πούμε, και μια γυναίκα από εκείνες οι οποίες έχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θεωρώ λιγότερο πιθανό, να κάνει δηλαδή αυτό το καινοτόμο που έκανε ο Δήμος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, και τοποθέτησε την συντοπή της Σάμας, την Δέσποινα τη Λιμιωτάκη. Αύριο θα γίνει αυτή η διαδικασία. Αύριο θα εκλεχθούν και τα υπόλοιπα 2 μέλη του Προεδρείου και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, μιας επιτροπής με βαρύτατο ρόλο και χαρακτήρα στη λειτουργία της. Από εκεί περνούν πάρα πολλά θέματα, τα οποία συνήθως βεβαίως εγκρίνονται διότι πάει πλειοψηφικά και έρχονται κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είναι θέσεις ευθύνης για εκείνους οι οποίοι θα την αναλάβουν, και τότε θα έχουμε και νεότερα και από τον Δήμο Ηρακλείου. Και εδώ κλείνει αυτή η ενότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει αυτή την ώρα ιδιαίτερη αξία να συζητιέται τόσο πολύ δημόσια. Προφανώς όμως, επειδή πολλά πρόσωπα σχετίζονται και με τις επόμενες μέρες, με τις εκλογές, όποτε τελικώς αυτές γίνουν Μάρτιο, γίνουν Φθινόπωρο, οι αυτοδιοικητικοί, τόσο οι περιφερειακοί σύμβουλοι όσο και οι δημοτικοί, είναι πρόσωπα που αυτή την ώρα φαίνεται να ελκύουν το ενδιαφέρον μεγαλύτερων ή μικρότερων κομμάτων. Είναι μια δεξαμενή από όπου θα αλλιεύσουν πρόσωπα και σε τοπικό επίπεδο, και φυσικά θα δούμε στη συνέχεια ποιοι από αυτούς θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν σε ψηφοδέλτια. Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν ήδη ονόματα και στο Δήμο Ηρακλείου που ήδη συζητάνε σε θέσεις για ψηφοδέλτια, και το ανάλογο συμβαίνει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που εκεί είναι και πιο ελκυστικό να λειτουργείς και να κάνεις καριέρα, με το δεδομένο ότι μιλάς για θέσεις που έχουν ιδιαίτερη ισχύ και ιδιαίτερη βαρύτητα και που αφορούν σε όλη την Κρήτη. Δύσκολα κάποιος αφήνει μια τέτοιου τύπου θέση, αν καταφέρει να εκλεχθεί για να οδεύσει σε ένα ψηφοδέλτιο εθνικού χαρακτήρα. Ωστόσο, υπάρχουν αυτή την ώρα πολλές ζυμώσεις και πολλά πρόσωπα περνούν τις πόρτες μεγάλων παρατάξεων, συζητώντας για την επόμενη μέρα.

Τι είναι αυτό? Ελληνικό είναι ή είναι η Ζώζεφιν? Γιατί μυρίζομαι τέτοια πράγματα? Έκανες τέτοια αμαρτία? Πάτησες τέτοιο κουμπί? Όχι, όχι, όχι, όχι. Του κάνω μπούλινγκ. Είναι ολοφάνερο ότι του κάνω μπούλινγκ τα πρωινά. Περνάει δύσκολα. Θα ζητήσει άδεια. Θα φύγει, θα με αφήσει μόνη μου. Λοιπόν, είναι 58 λεπτά μετά τις 8. Κάπως έτσι κύλησε η πρώτη ώρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Θα έρθει το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. 102,3 Κρέτα One. Εμείς εδώ θα είμαστε και λίγα λεπτά μετά τις 9. Για όσους θέλετε να μας ακούτε και διαδικτυακά, ο Μάνος Τουρουνάκης έχει αναλάβει όλη την ευθύνη. Μας βλέπετε με live streaming cretaone.gr. Από εκεί με δύο διαφορετικά κουμπιά δεν χάνουμε και σήμερα την επαφή. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με την επιβολή της ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα, καθώς και της ισόβιας κάθριξης συν 24 έτη και 3 μήνες στον 44χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε χθες η δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό και τη διάσωση 34 μεταναστών νότια της Γάβδου. Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει στη ΜΕΘ του Παγνίου 55χρονος άνδρας, ο οποίος υπέστη βαρύτατα εγκάβματα μετά το τροχείο που σημειώθηκε προς το μεταξοχώρι το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με βασικό θέμα την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού που εντοπίστηκε μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 66χρονου θύματος. Στην Ευελπίδων σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε ενίσχυση της στρατιωτικής τους δύναμης στη Βενεζουέλα προχωρούν οι ΗΠΑ ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές που επλήγησαν από τους ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 6, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 9, είναι η πρώτη μέρα για τον Ιούλιο, καλό μήνα σε όλους, με μία είδηση σε εξέλιξη της τελευταίας στιγμής για εκτροπή οχήματος κοντά στις Αρχάνες. Στο σημείο έχει σπεύσει και το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, προφανώς πρόκειται και για εγκλωβισμό, με την ελπίδα να έχει αίσια έκβαση. Είναι ένα περιστατικό το οποίο συμβαίνει τώρα. Και πάμε λίγο να δούμε την εξέλιξη όπως την παρακολουθήσαμε και χθες, και επιδιώξαμε να μιλήσουμε με κατοίκους από την περιοχή των Αθανάτων, να μιλήσουμε και σήμερα και να δούμε πώς τα πράγματα προχωρούν εκεί με τις εγκαταστάσεις αυτής της παλιάς αποθήκης, διότι από τη μία μάθαμε από το Δήμαρχο Ηρακλείου ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Πλεύρης, επιμένει στη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο συγκεκριμένο σημείο. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει κάποια άλλη ενημέρωση. Προκύπτουν όμως νεότερα στοιχεία, διότι και μετά από την αυτοψία των τεχνικών της πολεοδομίας Ηρακλείου και από τις κατασκευές οι οποίες ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις, αυθαιρεσίες. Αυθαιρεσίες μάλιστα οι οποίες επέβαλαν και πρόστιμα άμεσα. Και ενώ αρχικώς το πρόστιμο το οποίο επευλήθη μάθαμε ότι ήταν της τάξης των περίπου 188.000 ευρώ, σήμερα διαβάζουμε στον τοπικό τύπο ότι αυτό εκτοξεύεται στα 280.000 ευρώ, διότι μπαίνουν πρόστιμα διατήρησης που συνήθως λέει στο νόμο αυθαιρέτων, αυτό είναι ετήσιο, επιβάλλεται κάθε χρόνο, οπότε συμπληρώνεται αναδρομικά. Αυτό είναι από τη μία το νεότερο δεδομένο, ότι δηλαδή στον ιδιοκτήτη αυτής της παλιάς αποθήκης μετά και από την αυτοψία επιβλήθηκαν πρόστιμα. Θέλω όμως να πάμε να μιλήσουμε και με την νομική σύμβουλο των κατοίκων της περιοχής για να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο σχεδιάζουν, τι είναι εκείνο το οποίο συζητούν και αν θα προχωρήσουν και στα επόμενα βήματα. Υπενθυμίζω ότι στη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαν ότι αναμένεται να κατατεθούν και ασφαλιστικά μέτρα. Θα κατατεθούν αυτά τα μέτρα, έχουν ήδη κατατεθεί, το σκέφτονται? Η κυρία Καλέργη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τώρα, κοιτώντας τα νεότερα δεδομένα μια εβδομάδα μετά, γιατί υπάρχουν νεότερα δεδομένα, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα ίδιο, η πρόθεση του Υπουργείου να μην μετακινηθεί, ας πούμε, από το να γίνει εκεί η δομή. Έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι σκέφτεται οι κάτοικοι, πως και εσείς θα κινηθείτε νομικά, διότι εδώ τώρα μπήκαμε και στην πρώτη μέρα του Ιουλίου, βάζουμε άλλο ένα ζήτημα στην εξίσωση που έχει να κάνει με τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, τα οποία δικάζονται, να δεν κάνω λάθος, 24 Ιουλίου.
1: 24, ναι.
0: 24. Αυτό με έναν τρόπο επιταχύνει και τις διαδικασίες που αφορούν τη δική σας πλευρά?
1: Οπωσδήποτε επηρεάζει. Καταρχάς ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και το βήμα που δίνεται και σε μένα και στους κατοίκους να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους πάνω στο ζήτημα, αλλά και τις μελλοντικές τους προθέσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι πολύ μακρινά μελλοντικές, αλλά άμεσες θα το χαρακτήριζα. Ήδη από τη μεριά μας χθες σημειώθηκε και μια καινούργια κίνηση. Κοινοποιήσαμε όλα τα πορίσματα που έχουμε μέχρι σήμερα στα χέρια μας, τόσο από το δασαρχείο όσο από την πολεοδομία, αλλά και τα δύο αρνητικά ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου, μαζί με το αντίγραφο της εξώδικης καταγγελίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Επομένως έχει λάβει ήδη γνώση. Αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε διοικητικό επίπεδο, όπως είχα αναφέρει, με αίτηση αναστολής πράξης εκτέλεσης, αλλά και με προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, ήταν η επίσημη απάντηση του Υπουργείου απέναντι σε αυτά τα δύο αρνητικά ψηφίσματα. Εφόσον βέβαια το Υπουργείο επιμείνει στην αρχική του πράξη, τότε αναγκαστικά και εμείς θα στραφούμε κατά αυτής, με αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τις θέσεις μας, τα απορίσματα που σας προανέφερα, αλλά και τα αρνητικά ψηφίσματα.
0: Άρα εσείς με ό,τι νεότερο έχει προκύψει, επίσημα έγγραφα από επίσημους φορείς, λέτε το δασαρχείο, φαντάζομαι και τα απορίσματα της πολεοδομίας.
1: Ναι,
0: αυτά τα έχετε ήδη από χθες προσκομίσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
1: Ναι, επισήμως, με δικαστικό επιμελητή, έχουν επιδοθεί, έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου η εξώδικη καταγγελία μας και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε πλέον δικαστικά.
0: Από την αποκεντρωμένη διοίκηση τι περιμένετε, ζητάτε απλά να λάβει γνώση?
1: Ναι, ναι, στην ουσία είχε γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Και η δική της εξουσίας, το πούμε. Εμείς στραφήκαμε προς γνωστοποίηση σε όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό. Το ίδιο έγινε και με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία από δημόσιες υπηρεσίες για να στηρίξουν τις νομικές τους ενέργειες, τις οποίες είναι ακόμα διατεθειμένοι να προχωρήσουν. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή αυτό που υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εσείς εκεί είπατε ότι ετοιμάζετε, δεν τα είχατε mm-hmm. ήδη καταθέσει, ασφαλιστικά μέτρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχε υποθεί και το μέτρο των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά κυρίως είχαμε πει για την αίτηση αναστολής της διοικητικής πράξης κατασκευής της δομής του εργοστάσιου, πρώην εργοστάσιου Σπουλούδη, καθώς και προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. Αυτό στρέφεται, αυτές οι πράξεις στρέφονται κατά κύριο λόγο κατά τις απόφασεις του Υπουργείου. Τα ψηφίσματα για μας είχαν ένα υποστηρικτικό χαρακτήρα με τη μορφή που έλαβαν την αρνητική και αυτό λειτουργεί, ας μου επιτραπεί και η έκθεση, υπέρ αυτών των νομικών ενεργειών που στοχεύουν να κάνουν κάτι.
0: Mm-hmm. Σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εσάς τώρα το τελεσίγραφό σας έχει να κάνει με το Υπουργείο Μετανάστευσης? Αν από εκεί σας απαντήσουν αρνητικά, φαντάζομαι η συζήτηση τελειώνει εκεί. Εσείς περιμένετε από εκεί, αν δεν απαντήσουν.
1: Αν δεν απαντήσουν.
0: Γιατί υπάρχει και αυτή η τρίτη επιλογή. Ναι.
1: Mm-hmm. Αν δεν απαντήσουν, θα στραφούμε κατά της αρχικής απόφασης, η οποία προφανώς θα παραμείνει αμετάκλητη, εφόσον δεν απαντήσουν. Άρα θα είναι και η τελική τους απόφαση και επομένως στρεφόμαστε κατά αυτής.
0: Κυρία Καλέργη, μια τέτοιου τύπου προσφυγή παγώνει τη διαδικασία? Το λέω αυτό γιατί λέω για τους χρόνους. 24 Ιουλίου δικάζονται ασφαλιστικά μέτρα του οργανισμού λιμένους κατά του λιμενικού. Αν από εκεί παρθεί μια θετική απόφαση, καταφέρει να πάρει ο οργανισμός λιμένους Ηρακλείου, θα βάλει και ένα τελεσίγραφο κάποιων ημερών, φαντάζομαι, προκειμένου να σφραγιστεί μετά το παλιό ψυγείο και εγκαταστάσεις του και να μην χρησιμοποιείται πλέον για την προσωρινή φιλοξενία. Mm-hmm. Αυτό εντείνει την αγωνία και δημιουργεί αυτή την υπερένταση στο χρόνο και όλοι λένε τώρα ότι αν οι κάτοικοι από την πλευρά τους καταθέσουν μέτρα, αυτό παγώνει τη διαδικασία όσο αυτό αφορά τουλάχιστον το εκεί κτίριο. Ισχύει αυτό που λέω?
1: Η προσφυγή από μόνη της όχι, γι' αυτό και ανέφερα πρώτα την αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης. Αυτά τα δύο συνδυαστικά mm-hmm. θα μπορέσουν να επιφέρουν αναστολή, καθυστέρηση της διαδικασίας, επαναξιολόγηση της τοποθεσίας. Ναι, μεν η απόφαση των ασφαλιστικών για τον οργανισμό λιμένους Ηρακλείου επηρεάζει και την πορεία της δικής μας νομικής ενέργειας, ωστόσο δεν είναι αλληλένδετα, γιατί οι κάτοικοι, μην ξεχνάμε ότι έχουν αναφέρει ότι συγκεκριμένα στο εργοστάσιο Σπουλούδη δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί αυτή η δομή, όχι οπουδήποτε αλλού. Επομένως θεωρούν ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που αυτή τη στιγμή δεν προτείνει το Υπουργείο ή δεν δέχεται το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Θέμα ημερών, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Εσείς ζητάτε και από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης μια απάντηση, ένα επίσημο έγγραφο.
1: Ναι.
0: Που θα πρέπει να κινείται σε ποιο περιεχόμενο? Έλαβα γνώση και μετά συμφωνώ ή διαφωνώ ή αποδέχομαι τα στοιχεία? Από εκεί ποια θα ήταν η απάντηση που mm-hmm. θα ικανοποιούσε, ας πούμε, νομικά πάντα και επίσημα αυτά τα οποία καταθέσατε? Ή απλά εσείς, επειδή είναι ο εκφραστής του κράτους, της πολιτείας, στην Κρήτη, είπατε ότι θα χρησιμοποιήσετε και αυτή την οδό?
1: Πρώτο το τελευταίο, mm-hmm. όπως το αναφέρατε, ακριβώς επειδή είναι ο εκφραστής και έπρεπε να του γνωστοποιηθούν οι μέχρι τώρα κινήσεις μας αναλυτικά, καθώς και τα πορίσματα των προαναφερόμενων δημόσιων υπηρεσιών. Σίγουρα, αν υπήρχε και μια δική της επίσημη θέση, η οποία θα συμμεριζόταν τόσο το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της Περιφέρειας, θα λειτουργούσε ευεργετικά απέναντι στις νομικές ενέργειες στις οποίες θέλουμε να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Πώς σχολιάζεται το γεγονός αυτών των προστήμων, τα οποία έτσι με την κινητοποίηση δόθηκαν αυτές οι εξελίξεις? Δηλαδή, εδώ υπάρχουν βεβαίως και ζητήματα και πέρα από το κτίριο στους αθανάτους, διότι πολλοί κόσμος αναρωτιέται τώρα γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με πρόστιμα για μικρές αυθαιρεσίες, και υπάρχουν περιπτώσεις, ας πούμε, οι οποίες εδώ και χρόνια δεν έχουν ποτέ γίνει απαραίτητη έλεγχη, έτσι ώστε να υπάρχουν και απαραίτητες διαπιστώσεις. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε λίγο στο περιθώριο. Είναι μια από τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας, μάλλον.
1: Γενικότερα, όντως. Η αλήθεια είναι απορίας άξιων πως κινήθηκε η πολυοδομία και τα αρμόδια κλιμάκια και επιβλήθηκαν το συγκεκριμένο πρόστιμα μόνο μετά τις απαγγελίες των κατοίκων. Όλοι θα περιμέναμε αυτοί οι έλεγχοι να είχαν προηγηθεί και όχι να έρθουν μετά από κάποια αντίδραση τόσο νομική όσο και εξονομική των κατοίκων. Αυτοί οι έλεγχοι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Αυτό ξαναλέμε. Και το Υπουργείο να τους είχε λάβει σοβαρά υπόψη, όσο και την επίλυση αυτών των προβλημάτων, η οποία δεν έχει αποφασιστεί και δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Ναι. Εσείς τα λέγατε βέβαια, χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι και χωρίς να υπάρχουν τα τεχνικά αυτά πορίσματα, τα οποία ενίσχυσαν τον λόγο σας, που εκείνη την ώρα ήταν στον αέρα, δεν υπήρχαν τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά τονίστηκαν τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τώρα πια υπάρχουν και οι τεχνικές αυτές αποτυπώσεις που λένε για μια σειρά από παραβάσεις και ζητήματα. Νομικά αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο στην απόφαση του Υπουργείου, κυρία Καλέργη? Γιατί μπορεί, ας πούμε, να πει το Υπουργείο ότι εδώ είναι μια έκτακτη ανάγκη, εγώ τα παρακάμπτω όλα αυτά, το θέλω γιατί καίγομαι και το παίρνω όπως είναι.
1: Σαφέστατα και είναι εμπόδιο, τόσο νομικό αλλά όσο και ανθρωπιστικό, αν το θέλετε. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για μια δομή που θα φιλοξενεί ανθρώπους και η οποία θα πρέπει να πλήρει όλες τις προϋποθέσεις, τόσο ασφαλείας, όσο και πολυοδομικών ζητημάτων, όσο και περιβαλλοντικών ζητημάτων, σε όλα αυτά τα οποία τα έχουμε θίξει και αναλυτικά και μάλιστα όντως έχουν στηριχθεί και με τα μετέπειτα πορίσματα από τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση και ούτε λύση. Θεωρούν οι κάτοικοι λοιπόν ότι ακόμα και μπροστά στην επίκληση μιας έκτακτης ανάγκης, όπως προείπα, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Και όχι λύσεις οι οποίες στην ουσία δεν εξυπηρετούν το σκοπό αυτής της δομής.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Άρα για τον επίλογο και για τον τίτλο, στην αποκεντρωμένη τα έγγραφα από επίσημους φορείς που αφορούν στο κτίριο στην περιοχή των Αθανάτων, στο πρώην αυτό εργοστάσιο, προκειμένου να λάβει γνώση εντός των επόμενων ημερών, και κρίνεται από το Υπουργείο Μετανάστευσης πλέον τα επόμενα βήματα, οι επόμενες νομικές πλέον κινήσεις των κατοίκων. Άρα το μπαλάκι είναι στο τερέν του Υπουργείου Μετανάστευσης, με την απάντηση που ενδέχεται να δώσει, αν θα τη δώσει και τι μπορεί αυτή να είναι. Εδώ τώρα είναι επικοινωνία από εκεί έχετε, το λέω αυτό και σαν νομική εκπρόσωπος των κατοίκων.
1: Ναι. Επικοινωνία διατηρεί ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο κύριος Χιωτάκης, με τον κύριο Καλοκαιρινό και με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι και η αρμόδιοι για να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με το Υπουργείο. Μέχρι τώρα και εκείνοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, κάποια επίσημη απάντηση από το Υπουργείο απέναντι σε αυτά τα δύο αρνητικά αλλά γνωμοδοτικού χαρακτήρα ψηφίσματα. Επομένως είμαστε, όπως είπατε και πριν, σε φάση να περιμένουμε τις ημέρες που έρχονται και τις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας.
0: Ναι, από το Υπουργείο πάντως δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος, έστω γενικός γραμματέας.
1: Όπως μας πληροφορούν, όχι.
0: Όχι, ή έστω μαζί σας, γιατί εσείς φαντάζομαι βάλατε και τα στοιχεία, τα τηλέφωνα.
1: Σωστά, άλλη μόνο.
0: Που θα μπορούσε, ας πούμε, τα τηλέφωνα πια είναι εύκολος τρόπος επικοινωνίας, ξέρω εγώ. Παλιότερα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, ανάβαμε φωτιές, στέλναμε καπνούς. Τώρα μετά πήγαμε στην εποχή του φαξ, τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια επικοινωνία έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουλάχιστον μια καλή σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό
1: ακριβώς
0: που ζητούν και οι κάτοικοι.
1: Αυτό που ζητούν και οι κάτοικοι, ανοιχτές διαδικασίες, αυτό ζητούν. Τίποτα εγκρυπτό. Η επικοινωνία και η πληροφορία σήμερα, όπως είπατε, είναι άμεσες και μπορούν να είναι άμεσες. Και αυτό περιμένουν.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Καλλιέργη, για αυτή την συζήτηση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Επίσης.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Ωραίο, πολύ ωραίο remix. Με την Αρλέτα τα ακούσαμε πρώτα αυτό το τραγούδι, τον Μπάρτο Ναυάγιο. Έγραψε φοβερή ιστορία. Ξανάρχονται όλα αυτά, πιο πειραγμένα, πιο σύγχρονα. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και πολύ. Ποια το ερμηνεύει εδώ, πολύ ωραία φωνή αυτή που ακούγαμε. Και πήραμε μια μικρή ανάσα. Το περιστατικό, το τροχαίο που σας έλεγα, για το οποίο έχει κινητοποιηθεί και το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική, αφορά στην περιοχή της Μυρτιάς. Αυτό είναι το σημείο. Δεν έχει γίνει μέχρι και αυτή την ώρα γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες. Έχουν σπεύσει στο σημείο και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Και αυτή την ώρα παίζει μια πολύ σοβαρή είδηση, διότι στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκαν ταυτόχρονα, νωρίς τα ξημερώματα σήμερα, επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτές τις επιθέσεις προκύπτουν 5 τραυματίες, εκ των οποίων μία γυναίκα σοβαρά διασωληνωμένη, μητέρα πολιτεύτριας στην Θεσσαλονίκη. Είναι 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια όπου διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος διοικούσας Νέας Δημοκρατίας, πρώην βουλευτής και πολιτεύτρια. Σε ένα από αυτά τα σπίτια όπου πυροδοτήθηκαν τα γκαζάκια αυτά, τραυματίστηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων και το ένα διασωληνωμένο, άλλα με εγκάβματα, άλλα με αναπνευστικά προβλήματα. Η είδηση δόθηκε πριν από λίγο στα site της Αθήνας. Τις έρευνες πλέον τις αναλαμβάνει, όπως διαβάζουμε, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Δεν είναι μια καλή είδηση. Νομίζω ότι αυτές τις καταστάσεις τις είχαμε αφήσει πίσω μας πριν από πολλά χρόνια. Κανείς δεν τις επικροτεί και κανείς δεν τις επιδοκιμάζει. Μόνο αποδοκιμασία χρειάζονται. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να συζητάμε ο καθένας από τη δική του πολιτική θέση και σκοπιά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι λογικό, δεν διανοείται κανείς ότι μπορεί ο ένας πλέον να στρέφεται εναντίον του αλουνού με κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα, με κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Και επειδή αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν γίνεται να το παρακολουθήσουμε ως κοινωνία, δεν μπορούμε να διηλίζουμε τέτοιου τύπου τρομοκρατία άλλο. Διηλίζουμε ήδη τη λεκτική τρομοκρατία. Παρακολουθούμε ήδη συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις σε ένα επίπεδο που δεν

αρμόζει, ας πούμε, σε αυτό που λέμε πολιτικό επίπεδο. Μέχρι εκεί, με έναν τρόπο, βλέπουμε και την Κατρακύλα και την Κατάντια και έχουμε κατά πολλές φορές στυλιτεύσει και τέτοιες αρνητικές συμπεριφορές και εντός κοινοβουλίου και εκτός. Είναι όμως άλλο αυτό, να περιγράφουμε αυτό, και είναι άλλο να περιγράφουμε τον κίνδυνο ζωής ανθρώπων επειδή υπερασπίζονται τη μία ή την άλλη παράταξη. Και αυτό είναι αδιανόητο. Δεν θα ξαναζήσουμε στιγμές 17 Νοέμβρη και πολύ καλά αντανακλαστικά βλέπω, γιατί αναλαμβάνει κατευθείαν η αντιτρομοκρατική. Δεν σπάμε πλάκα με τα γκαζάκια και διασωληνώνουμε ανθρώπους. Νομίζω ότι πρέπει πολύ γρήγορα αυτό και να βρεθεί και να φτάσει μέχρι την πηγή του για να αποκαλυφθεί ποιος είναι αυτός που δίνει εντολές να γίνονται τέτοια πράγματα και για ποιο λόγο εναντίον τριών ανθρώπων. Και βεβαίως εγώ περιμένω να δω και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων και αν υπάρχει αυτή η πάνδημη αποδοκιμασία μιας τέτοιας πρακτικής των επιθέσεων, δηλαδή με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με κατάληξη 5 τραυματίες και μια γυναίκα διασωληνωμένη. Δεν αρχίσαμε καλά. Δεν αρχίσαμε καθόλου καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο επόμενο ημίωρο.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: σου μπήκανε σε ένα 150 ευρώ το επίδομα για τα παιδιά. Μια έκτακτη ενίσχυση. 150 ευρώ είναι ένα παιδί. Γιατί σε κάποιους πιστώθηκαν στο λογαριασμό τους από χθες. Πιστώθηκαν στο δικό σου. Τσέκαρε να δεις. Δεν ξέρω γιατί τα βάζουν στους συζύγους. Δεν τα βάζουν στις συζύγους, αλλά αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Υπάρχουν και κάποια ζητήματα ανοιχτά που τώρα έχουν βγει ανακοινώσεις που αφορούν τις διορθώσεις που θα γίνουν, διότι γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα δεν τα έχουν πληρωθεί ακόμα τα χρήματα, τα οποία ήταν να μπουν την Τρίτη, χθες το απόγευμα. Σε κάποιους μπήκανε, σε πολλούς λογαριασμούς μπήκανε. Και έχει έρθει η ΑΔΕ και αποσαφηνίζει υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων ποιοι δικαιούνται αυτή την έκτακτη ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα, ποια εισοδηματικά όρια ισχύουν, σε ποιες περιπτώσεις το ποσό καταβάλλεται μειωμένο ή μετατίθεται. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Τώρα, κάποιοι έλαβαν 150 ευρώ αν έχουν δύο παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίστηκε ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή και έρχεται και το άλλο, ή αναγνωρίστηκαν δύο παιδιά, αλλά η ενίσχυση επιμερίστηκε 50-50 μεταξύ των δύο γονέων. Άρα, μπορεί να έχουν πιστωθεί δύο τραπεζικοί λογαριασμοί και στον μπαμπά και στη μαμά. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου, ή γιατί δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ή γιατί δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στην δήλωση Ε9 που έχει ληφθεί υπόψη, ή γιατί δεν έχει μπει IBAN στην ΑΔΕ, ή γιατί το IBAN που έχει δηλωθεί είναι λανθασμένο. Οπότε πρέπει και εσείς να κάνετε τις δικές σας, τα δικά σας τσεκαρίσματα. Είναι μια εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ αναεξαρτώμενο τέκνο και αφορά, χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που πληρούν προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια και άλλα κριτήρια. Δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση. Η ενίσχυση καταβάλλεται και υπολογίζεται αυτόματα. Δεν απαιτείται καμία αίτηση από το δικαιούχο. 150 ευρώ αναεξαρτώμενο παιδί, για δύο εξαρτώμενα 300 παιδιά, για τρία εξαρτώμενα 450 ευρώ. Μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο στον ένα γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο γονέων ανάλογα με τον τύπο της φορολογικής δήλωσης και τα στοιχεία που εμφανίζονται. Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς και ο χρόνος εμφάνισης μπορεί να διαφέρει και ανάλογα με την τράπεζα. Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος, έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Αυτά και μια σειρά από άλλα που αναφέρει η ΑΔΕ. Ψάξτε την είδηση να τη δείτε. Αν δεν έχουν μπει τα χρήματα αυτά στο λογαριασμό σας, να κάνετε ένα τσεκάρισμα με το λογιστή σας, γιατί είναι ένα ποσό το οποίο έρχεται, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και αφορά τα παιδιά που έχουν δηλωθεί στην Ε1 δήλωσή μας. Πρώτη Ιουλίου σήμερα, και έλεγα ότι έρχεται ένας Ιούλιος ήπιος καιρικά. Σήμερα έχουν πέσει και οι άνεμοι και είναι χάρμα οφθαλμών, τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω από εδώ η θάλασσα, από τη βιομηχανική περιοχή. Έχουν βγει και τα πρώτα εστιοπλοϊκά και ξεκινούν τις εκδρομές τους. Την Δία που ο Αντώνης ακόμα νομίζω ότι δεν την πατάει κανείς. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο Μιχάλη τον Καρακατσάνη να μας πει με τι Ιούλιο θα περπατήσουμε και αν θα είναι ένας Ιούλιος βατός, ήπιος, φιλικός ή μας κρύβει εκπλήξεις. Καλημέρα Μιχάλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τιγόνη, καλημέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Ένα και σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Πώς θα πάμε? Θα πάμε καλά, θα είναι δηλαδή ένας με μελτεμάκια ήσυχα ωραία, ή θα ζήσουμε τίποτα Ευρώπη και θα τρέχουμε? Λες και εμείς δεν είμαστε Ευρώπη.
1: Αλλά λέμε το. Τουλάχιστον τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα που εκδίδουν όλα τα μεγάλα μετεωρολογικά κέντρα παγκοσμίως θέλουν για τη δικιά μας περιοχή, για τον ελλαδικό χώρο, για το Αιγαίο, για την Ελλάδα γενικά να πάμε τουλάχιστον μέχρι τις 10-15 του Ιούλη με ήπιες γενικά καιρικές συνθήκες. Και τι εννοώ, με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, με ένα μελτέμι στο Αιγαίο, στα νησιά Κυκλάδες, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, 12 εκατός και Κρήτη, το οποίο θα αυξομειώνεται και θα διατηρεί κυρίως τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά, ίσως και λίγο κάτω για την εποχή επίπεδα. Αυτό θα έλεγα είναι θεουδώρο με δεδομένο σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, η οποία και αυτό το Σαββατοκύριακο θα δοκιμαστεί με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και πάλι οι ίδιες περιοχές οι οποίες δοκιμάστηκαν από τα τέλη του Μάη άλλες δύο φορές με βίαιους, με πολύ ισχυρούς καύσονες. και να μετράνε δυστυχώς χιλιάδες νεκρούς. Όσον αφορά τώρα την περιοχή μας, σήμερα Τετάρτη κοπάζουν λίγο οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έλεγα ότι στην ηπειρωτική χώρα και κυρίως σε περίκλειστες και ευπαθείς περιοχές στην άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είναι για παράδειγμα το Αγρίνιο, όπως είναι η Αργολίδα, εκεί θα δούμε θερμοκρασίες που είναι φυσιολογικές για την εποχή. Μπήκαμε στον Ιούλιο, τα 37, τα 36, τα 35 είναι απολύτως φυσιολογικά. Όσον αφορά τώρα την νησιωτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την Κρήτη, θα πάμε με θερμοκρασίες κοντά στους 32-33 βαθμούς ως μέγιστες τιμές στα αστικά κέντρα, τις νοτιότερες περιοχές, ενδεχομένως να δούμε το θερμόμετρο να αγγίζει και τους 35 βαθμούς. Όσον αφορά τώρα τους ανέμους, έχουν κοπάσει για σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη δεν θα ξεπερνάνε σε ένταση τα 3 με 4 από φόρτ. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως, δηλαδή και από την Παρασκευή, νωρίς την Παρασκευή, αργά το βράδυ της Πέμπτης, νωρίς την Παρασκευή, θα αρχίσει να φρεσκάρει και πάλι το Μελτέμι.
0: Α, θα υποχωρήσει. Μα είδες πάλι, Παρασκευή θα ξέρει, θα φρεσκάρει το Μελτέμι.
1: Ναι. Αλλά το Μελτέμι δεν θα πνέει με ένταση μεγαλύτερη των 5
0: με 6. Μα τι είναι αυτός ο συντονισμός, δηλαδή, να πέφτει το Μελτέμι Δευτέρα, Τρίτη, να ζούμε τη ζέστη.
1: Να θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερούς που ζούμε στη συγκεκριμένη περιοχή όσον αφορά.
0: Αλλά δουλεύουμε σήμερα που είναι η θάλασσα κούκλα, ναι, κατάλαβες.
1: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα.
0: Δεν μπορούμε.
1: Δεν έχουμε δοκιμαστεί και τουλάχιστον μέχρι τις 10 του Ιούλη τα προγνωστικά, τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία θέλουν να μην δοκιμαζόμαστε από κάποιο κύμα έτσι ισχυρό θερμικής μεταφοράς. Τυχερή θα έλεγα. Τώρα όσον αφορά το υπόλοιπο του Ιούλη, δεν θα μας κάνει έκπληξη αν εκεί μετά τις 15 με 20 ζεστάνει λίγο περισσότερο καιρός, όμως σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον έτσι θέλουν τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα να μην δοκιμαζόμαστε με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
0: Επομένως πάμε με έναν ελκυστικό μήνα που δεν θα μας κουράσει, ενώ καιρικά τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Μακροπρόθεσμα για τον Αύγουστο θα πάμε σε ένα περίπου, καλά, πολύ μακρινό, πολύ, με πολύ επισφάλεια, όμως, αλλά λέμε τώρα.
1: Να σας πω το εξής, ότι ο Ιούλιος είναι ο κατεξοχήν θερμότερος μήνας του έτους.
0: Α. Οπότε, δεν φοβόμαστε δηλαδή τον Αύγουστο, τον Ιούλιο φοβόμαστε.
1: Ο Αύγουστος συνήθως δεν μας έχει δώσει με κάποιες εξαιρέσεις επεισόδια καύσωνα. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Όμως γενικά φαίνεται και νομίζω το είχαμε αναφέρει στην αρχή του καλοκαιριού, στην πολύ αρχή του καλοκαιριού, ότι φαίνεται ότι θα είναι ένα μάλλον δροσερό καλοκαίρι. Το είχαμε συζητήσει αυτό από την εκπομπή σου, στην εκπομπή σου, ότι φαίνεται ότι θα πάμε μάλλον με σχετικά δροσερές συνθήκες καλοκαιρινές. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Δηλαδή, ήπιοι χειμώνες, καθώς επίσης και ήπια καλοκαίρια. Χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις. Δεν είναι ιδιαίτερα ζεστά τα ελληνικά καλοκαίρια. Τουλάχιστον αυτό συνηθιζόταν μέχρι να ξεκινήσουμε και να ζούμε τις συνέπειες αυτού που συζητάμε πολύ, που ισχύει της κλιματικής αλλαγής. Λοιπόν, θα έλεγα σίγουρα μέχρι τις 10 του Ιούλη με πιο δροσερές θερμοκρασίες, mm-hmm. και ο Ιούλιος δεν φαίνεται να κρύβει κάποιες εκπλήξεις. Θα το δούμε ως αυτό στην πορεία, όμως αυτό θα το ξαναπώ, επιμένουν να θέλουν τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα. Και ο Αύγουστος φαίνεται να κυλάει σε φυσιολογικές τιμές για την εποχή. Η ζέστη θα υπάρχει το μεσημέρι, τις θερμές ώρες της ημέρας θα νιώθουμε τη ζέστη, πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Όσον αφορά τώρα τις περιοχές οι οποίες θα δοκιμαστούν αυτές τις μέρες με 34, 35, 36, ενδεχομένως και 37,
0: ναι,
1: να θυμίσω εδώ ότι σε αρκετές περιοχές, σημειωρινές και ορεινές περιοχές, θα δροσίζει αρκετά τα φαινόμενα τα οποία θα δίνουν η θερμική αστάθεια, δηλαδή οι μεσημβρινές μπόρες θα δροσίζουν αρκετά την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, Ευρώπη που πέρασε έτσι το πρώτο κύμα, το περνάει ακόμα, έχει αποκλιμακωθεί η κατάσταση και τι ακολουθεί?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς,
0: γιατί...
1: δυστυχώς από την Παρασκευή και πάλι μπαίνει σε ένα νέο κύκλο μιας θερμής εισβολής,
0: ναι,
1: περίπου της ίδιας που έζησε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι οι άνθρωποι που ζουν εκεί, το ανθρώπινο στοιχείο βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές κάτω από μια συνεχόμενη θερμική πίεση. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν πάρα πολύ δυστυχώς θάνατοι. Θα συνεχίσει λοιπόν και μέσα στο Σαββατοκύριακο μέχρι τουλάχιστον και τη Δευτέρα το βράδυ να δοκιμάζονται και πάλι η Ιβηρική Χερσόνησος και πάλι η Γαλλία και πάλι η Γερμανία. Ένα κομμάτι της Ανατολικής, θα έλεγα ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεγάλης Βρετανίας. Καθώς επίσης και οι χώρες τις αρκετές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως Πολωνία, όπως Λιθουανία, Λετωνία, γνωρίζουν, ζουν πρωτόγνωρες για τα γεωγραφικά τους μήκη και πλάτη θερμοκρασίες. Από εκεί πέρα θα επαναληφθεί αυτό το επεισόδιο και μέσα στο Σαββατοκύριακο και μέχρι ένα τετραήμερο από Παρασκευή μέχρι και Δευτέρα, και από εκεί πέρα ας ελπίσουμε ότι θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση, θα ηρεμήσει σταδιακά όλη αυτή η μεταφορά θερμών, πολύ θερμών αερίων μαζών, με το να τις εγκλωβίζει πάνω από την ανώτερη ατμόσφαιρα αυτών των περιοχών, και ουσιαστικά να βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας κάτω από μια συνεχόμενη, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, θερμική πίεση.
0: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, γι' αυτό και σημειώνονται τόσοι θάνατοι και μικρών ηλικιών, έχουν χαθεί βρέφη, αλλά και μεγαλυτέρων. Άρα αυτή η κατάσταση στην Ευρώπη, πότε ουσιαστικά βλέπεις, σύμφωνα με τα συστήματα, να βελτιώνεται? Θα περάσουν μια κρίση τώρα την Παρασκευή, θα πάει η επόμενη εβδομάδα.
1: Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας φαίνεται να ομαλοποιείται αυτός ο αντικυκλώνας.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτός ο αντικυκλώνας, ο οποίος έχει κατασταθεί δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή αυτό που ενδεχομένως να έχουν ακούσει οι φίλοι ακροατές, αυτός ο θερμικός θόλος ο οποίος δημιουργείται και ουσιαστικά τι γίνεται. Ας υποθέσουμε, να φανταστούμε ότι είναι κάτι σαν θερμοκήπιο, είναι το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκήπιου. Εγκλωβίζονται πολύ θερμές αέριες μάζες σε χαμηλά ύψη, με αποτέλεσμα η ηλιακή ακτινοβολία που εκπέμπεται το βράδυ προς τον ουρανό να μην ουσιαστικά φεύγει και να γυρίζει πίσω στην επιφάνεια της γης.
0: Μάλιστα. Δύσκολα πράγματα και δύσκολες συνθήκες και απροετοίμαστες χώρες, Μιχάλη. Δηλαδή, άκουγα πόσο σοβαρές, τι υποδομές θα πρέπει τώρα να γίνουν και τι προϋπολογισμοί θα πρέπει να σπαταληθούν. Δικαίως βεβαίως, γιατί δεν γίνεται να μείνουν στο έλεος. Με τη λογική μπορεί και να μην ξανασυμβεί.
1: Και σε κάθε νοικοκυριό, αλλά γενικότερα και
0: στις υποδομές, στις δημόσιες μεταφορές, τα μετρό, τα λεωφορεία, δεν έχουν λέει καν κλιματισμό.
1: Ναι. Δεν θα σου πω, υπήρχε αυτή η κουλτούρα. Όπως για παράδειγμα σε αρκετές κατασκευές, πολιτικός μηχανικός δεν είμαι, αλλά επειδή έχω μεταξιδέψει λίγο πολύ όλοι σε χώρες του εξωτερικού και κυρίως της κεντρικής Ευρώπης, της δυτικής Ευρώπης, αυτό που μας έκανε εντύπωση πάντα είναι ότι τα σπίτια γενικά δεν έχουν μπαλκόνια, δεν έχουν βαράδες. Αυτό γιατί συνέβαινε, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να χαρούν έναν καιρό που θα επέτρεπε να βρίσκονται σε ένα μπαλκόνι, να βρίσκονται σε μια βεράντα, να χαρούν πολλές ώρες ηλιοφάνειας, να χαρούν έτσι τη ζέστη που θα τους έδινε ο ήλιος ή τη δροσιά μιας νύχτας.
0: Είναι σπίτια φτιαγμένα να σε προφυλάσσουν από το κρύο.
1: Ακριβώς.
0: Σου κάνουν θερμικές αποθήκες.
1: Να θυμίσω, αυτό συνέβη με τα εκατοντάδες θύματα στη Μεγάλη Βρετανία πέρσι, το ίδιο και φέτος, που εγκλωβιζόταν οι θερμές αέριες μάζες στα σπίτια τα οποία είχαν κατασκευαστεί ουσιαστικά μέχρι και πολύ πρόσφατα για να συγκρατούν τη θερμοκρασία και όχι να την διώχνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, εμείς εδώ θα πάμε έτσι όπως πάμε. Δεν βλέπουμε ακραίες καταστάσεις και ακραία φαινόμενα.
1: Να θεωρούμε για το φετινό καλοκαίρι τουλάχιστον τους εαυτούς μας τυχερούς.
0: Ωραία.
1: Που το μετέμι ήρθε σχετικά νωρίς και φαίνεται να διατηρείται μέχρι και τα τέλη του καλοκαιριού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το αγοράζουμε. Ας πάμε και με μελτέμι το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει. Όλο και κάπου ένα επίνεμο σημείο θα βρούμε. Θα έχει. Νότια, βόρεια.
1: Σαν νοτιότερα τμήματα.
0: Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Ο Αντώνης θα πάει εδώ στην Δία, που από όπου και να μείνει, κάτι φυσά παντού. Δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλημέρα. Καλό μήνα. Πολύτιμε φίλε και συνεργάτη. Πλέον έχω έτσι αντιμετωπίζω σε όσα έχουμε να πούμε για τον καιρό. Λοιπόν, 50 λεπτά μετά τις 9. Τελευταίο δεκάλεπτο, προσδεθείτε να κάνουμε και τον απολογισμό και την τελευταία ανασκόπηση της επικαιρότητας, έτσι όπως αυτή την ώρα διαμορφώνεται.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και θέλω να πω μόνο ένα γρήγορο σχόλιο, γιατί χθες είχαμε την ολοκλήρωση της δίκης για το θάνατο του μικρού Αγγέλου εδώ στο Ηράκλειο. Και αυτή η υπόθεση κλείνει δικαστικά τουλάχιστον με την απονομή της δικαιοσύνης και την ποινή των ισόβιων τόσο στην μία πλευρά, δεν τη λέω ποτέ μητέρα, όσο και στον σύντροφό της. Επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί. Νομίζω ότι από την πλευρά τουλάχιστον των δικαστικών λειτουργών, όχι γιατί σε κάποιον αρέσει ή δεν αρέσει το αποτέλεσμα, εγώ κρατάω τις φράσεις που άκουσα και αυτές όπως καταγράφηκαν στο ρεπορτάζ. Κρατήθηκε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, παρόλο που απευθυνόταν απέναντί τους σε κατηγορούμενους που δεν είχαν το ανάλογο. Υπήρχαν συγκεντρωμένοι έξω από την αίθουσα και με συγκλώνησε το κείμενο μιας συναδέλφου η οποία έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, Ευαγγελίας Καρεγκλάκη, που σήμερα στον επίλογο σχολιάζει μια πεταλούδα που πετούσε μέσα στην αίθουσα την ώρα της απολογίας της 27χρονης, πόσο είναι τώρα. Ξέρετε, στην δική μας κουλτούρα και στο δικό μας πολιτισμό αυτό δείχνει, φανερώνει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις είναι μια ψυχή που φανερώνεται. Καλά κάνει βεβαίως και λέει η Βαγγελιό ότι στη δημοσιογραφία δεν μετράμε έτσι τις ενδείξεις και δεν γράφουμε ποτέ με τέτοιου τύπου σημάδια τα ρεπορτάζ μας. Όμως ο Άγγελος, που δεν είναι πια στη ζωή, με έναν τρόπο νομίζω ότι έχει αφήσει έναν εξίτηλο στίγμα και μια πολύ βαριά ευθύνη που αφορά στους πάντες και κυρίως την κοινωνία, που βλέπει αλλά δεν καταγγέλει, που ακούει αλλά φοβάται να μιλήσει, που έχει όλα αυτά τα σημάδια μπροστά της, στην ίδια την πολιτεία, στις ίδιες υπηρεσίες που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους εντονότερα, ταχύτερα, στην ευθύνη της πολιτείας να έχει αυτές τις υπηρεσίες στελεχωμένες και όχι υποστελεχωμένες και στην ανάγκη να δημιουργηθούν και περισσότερες. Αν είναι να προστατεύουμε με ασφάλεια αυτά τα παιδιά, να τα προστατεύουμε και όχι να λέμε ότι τα προστατεύουμε και να μην τα οδηγούμε στο θάνατο, γιατί πια δεν έχει καμία σημασία όσα χρόνια και αν μείνουν στη φυλακή, τόσο εκείνοι όσο και αυτός, για το τι λένε εκ των υστέρων οι συγγενείς, γιατί είδα τις δηλώσεις στο κρετεουάν της γιαγιάς του Αγγέλου. Ξέρετε, η εισαγγελέας είπε από την έδρα ότι ο Άγγελος σήμερα θα είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα αυτής της ποινής. Η γιαγιά έξω από τα δικαστήρια είπε ότι θα είναι στενοχωρημένος, γιατί φυλακίζεται η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο, αλλά δεν τον προστάτευσε από τουλάχιστον τα μαρτυρικά αυτά βασανιστήρια που του στέρισαν τη ζωή. Δεν έχει σημασία τι λέμε εκ των υστέρων, σημασία έχει όμως το τι θα κάνουμε για να μην ξαναζήσουμε και να μην ξαναπεριγράψουμε και να μην ξαναδικάσουμε και να μην ξαναχαθούν άλλες ζωές σαν αυτή ενός παιδιού μόλις 3 χρονών, σαν τον Άγγελο. Τώρα, από τις ειδήσεις που βλέπω να κυκλοφορούν περισσότερο αυτή την ώρα και στην τοπική επικαιρότητα και εδώ στο Κρέτα One, είναι το τροχαίο που σας έλεγα στην Μυρτιά. Είναι ένα περιστατικό καταγγελίας που έχει έρθει στο αστυνομικό δελτίο μιας 18χρονης που έδειξε ένα 50χρονο ότι την βίασε και μάλιστα υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό. Στα Χανιά, ανήλικος συνελήφθη στη Γάβδο ως φερόμενος διακινητής 34 μεταναστών. Αυτές είναι από τις πρώτες ειδήσεις που παίζουν τώρα στο Κρέτα Ουάν, και ένα παραπολιτικό με μία παρέτηση που θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες ενός προέδρου σε οργανισμό διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων που έχει ήδη σταλεί στο Υπουργείο και αναμένεται για το αν τελικώς θα γίνει δεκτή ή όχι. Μια παρέτηση όμως με πολλές αιχμές, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι στο έργο του και στην αποστολή του καταγράφονταν, παρατηρούνταν εξωθεσμικές παρεμβάσεις. Γεγονός που τον ίδιο
τον οδήγησαν σε αυτή την παραίτηση και επειδή φαντάζομαι ότι τις επόμενες ημέρες, ίσως και σήμερα και με τη δημοσιοποίηση και αυτής της είδησης εδώ από το Κρέτα Ουάν υπάρχουν εξελίξεις, ίσως αυτά που ακούσουμε να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εκείνοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν θα δημιουργήσουν και πολιτική συζήτηση. Αυτό λέω, αποχαιρετώ, αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό μήνα, καλή πρώτη ημέρα, να γελάτε βρε, να γελάτε και να μην παίρνετε τον εαυτό σας, τη λέω Μαντώνη, πολύ σοβαρά. Γεια σας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σοβαρό τροχείο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε στη Μυρτιά Ηρακλείου, κινητοποιώντας την πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι κάτοικοι των αθανάτων καταθέτουν φάκελο με όλα τα στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, εντείνοντας τις νομικές τους κινήσεις για την παλιά αποθήκη. Όπως ανέφερε στο Κρέτα One 102,3, η δικηγόρος Χρύσα καλέργη, αν του Υπουργείου Μετανάστευσης επιμείνει στην απόφασή του, θα προχωρήσουν σε προσφυγές και αίτηση αναστολής. Συνελήφθη 50χρονος άνδρας έπειτα από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό στα Μάλια. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με βασικό θέμα την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην Ευελπίδων σήμερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στη Βενεζουέλα μετά τον δίδυμο σεισμό που ισοπαίδωσε τη χώρα, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 2.000, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι δυτικοί άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 6, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου.
11: Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα και βεβαίως καλό μήνα σε όλες και όλους εσάς όσοι είστε εδώ συντονισμένοι και σήμερα στο Κρέτα One στους 102,3. 102,3, συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας από όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην εργασία σας, είτε στο αυτοκίνητο, μάλιστα να το αποθηκεύσετε και στο αυτοκίνητό σας, και βεβαίως από το σπίτι σας, από όπου και αν μας ακούτε, 102,3 για τον ομό Ηρακλείου. Και βεβαίως cretaone.gr, μπαίνετε στην ειδησιογραφική στο σελίδα μας και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Μπήκε ο Ιούλιος, μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Πολλοί από εσάς ήδη θα βρίσκεστε σε άδειες. Κάποιοι άλλοι θα πάρουν τον Αύγουστο, Μανώλη, μιας και ρώτησες. Εδώ είμαστε λοιπόν, Γιάννης Ραψομανίκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Καταρχάς, φίλες και φίλοι, θέλω να αναφερθώ πριν ξεκινήσουμε στα θέματα που έχουμε προετοιμάσει για σήμερα. Εχθές έπεσε η αυλαία για την πολύκροτη υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονου Αγγέλου, του παιδιού που ουσιαστικά δεν πρόλαβε να ζήσει, δεν πρόλαβε να περάσει τα 3 του χρόνια, δεν πρόλαβε να γνωρίσει αυτόν τον κόσμο. Γνώρισε όμως την πιο άδικη, την πιο σκληρή του οπτική από την ίδια του τη μητέρα και από τον σύντροφό της. Έπεσε λοιπόν η αυλαία καθώς καταδικάστηκε τόσο η μητέρα, η 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Αγγέλου, όσο και ο 44χρονος σύντροφός της, οι οποίοι αποδεδειγμένα, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση αλλά και με την απόφαση πλέον της δικαιοσύνης, κακοποίησαν μέχρι θανάτου το τρίχρονο Αγγελούδη. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που εγείρονται γύρω από αυτή την υπόθεση. Για να μην ξαναζήσουμε αντίστοιχες περιπτώσεις, πραγματικά θα πρέπει όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες συντεταγμένα της πολιτείας να σκύψουν πραγματικά πάνω από υποθέσεις, πάνω από οικογένειες που βρίσκονται στο περιθώριο. Και θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι, για όσους γνώριζαν ενδεχομένως, δεν ήταν κάτι που έπεσε, που ουσιαστικά μας ξάφνιασε ή πέσαμε από τα σύννεφα. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά το πώς διαμορφώνεται ένας άνθρωπος και το πώς φτάνει σε ένα σημείο, βέβαια ο ανθρώπινος νους είναι αξεπέραστος, δηλαδή το μέχρι πού μπορεί να φτάσει, είναι πραγματικά άβυσσος, όπως λέμε, η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Ωστόσο κάποια πράγματα φαίνονται, φίλες και φίλοι, φαίνονται από το πώς μεγαλώνουν μερικοί άνθρωποι, το αν είναι αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση, από τις κοινωνικές υπηρεσίες τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και της πολιτείας συντεταγμένα, και πώς τελικά διαμορφώνονται οι ίδιοι έτσι ώστε να ασκήσουν το λειτουργήμα της γονεϊκότητας, το να αποκτήσουν δηλαδή το δικό τους παιδί, να φέρουν στον κόσμο το δικό τους παιδί και να το μεγαλώσουν και να το αναθρέψουν σωστά. Πραγματικά να μην μείνουμε στις ευχές, πρέπει όλη η κοινωνία να σπάσει τη σιωπή της, γιατί καμιά φορά πίσω από τις κλειστές πόρτες ακούγονται έστω και με μικρή ένταση, ακούγονται οι φωνές παιδιών, γυναικών που κακοποιούνται καθημερινά, είτε από τους γονείς είτε από τους συντρόφους τους αντίστοιχα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε βεβαίως ότι στα ζητήματα που ξεχωρίζουν στην σημερινή μας επικαιρότητα, που ξεχωρίζουν σήμερα, βρίσκεται βεβαίως η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου. Όπως ήδη είχαμε γράψει στο creta1.gr, ο Βαγγέλης ο Ζάχαρης, ο νυν Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, φαίνεται ότι θα είναι υποψήφιος με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και επομένως αναζητείται ο νέος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος και θα εκλεγεί σήμερα το μεσημέρι στις 12. Και φυσικά κυριαρχεί πάντα και καθημερινά το ζήτημα του μεταναστευτικού και της δημιουργίας δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Το πρόστιμο που ουσιαστικά έπεσε από την πολεοδομία Ηρακλείου στο χώρο που βρίσκεται το πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδιο, που ουσιαστικά έχει ήδη κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, έχει ήδη επιλεγεί από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και αυτός θα είναι ο χώρος ο οποίος ουσιαστικά θα φιλοξενήσει, στον οποίο ουσιαστικά θα δημιουργηθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών, παρά τις παρατυπίες που ουσιαστικά καταγράφηκαν από την πολεοδομία. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι και εδώ στο Κρέτα One 102,3 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιαλιτάκης, είχε επισημάνει ότι εμείς ως πολεοδομία, η υπηρεσία της πολεοδομίας, καταγράφει τις παρατυπίες που ενδεχομένως υπάρχουν, ωστόσο η τελική απόφαση βαραίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο φαίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι, και βεβαίως και πληροφορίες του Creta One, ότι συνεχίζει να επιμένει στη συγκεκριμένη χωροθέτηση στο πρωίν εργοστάσιο του Σκουλούδη. Τώρα, φίλες και φίλοι, σε άλλα νέα, βεβαίως να πούμε ότι το ζήτημα των απορριμμάτων δεν μας κουράζει ποτέ σε αυτή την πόλη, παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή προχώρησε εδώ και 17 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ισχύει το νέο υβριδικό σύστημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, με τη συμβολή ιδιώτη εργολάβου στην αποκομιδή των απορριμμάτων από την πρώτη κοινότητα, από το πρώτο διαμέρισμα του Ηρακλείου, από το κέντρο του Ηρακλείου, που είναι και το φιλέτο βεβαίως, και τα ογκώδη αντικείμενα και την ανακύκλωση από το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου. Η εικόνα δεν φαίνεται, ωστόσο, 17 μέρες μετά να παρουσιάζει τρομακτική εξέλιξη. Ακόμα υπάρχουν γειτονιές όπου, ακόμα και το κέντρο του Ηρακλείου, περιοχές όπως η Αγία Τριάδα, είδαμε και χθες εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμα υπάρχουν περιοχές όπου το πρόβλημα των απορριμμάτων παραμένει και παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Θέλουμε όμως να σταθούμε σήμερα σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον γραμματέα του Συλλόγου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων, βεβαίως, στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Παπαδάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλό μήνα και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Τι έχει αλλάξει πλέον, κύριε Παπαδάκη, αυτές τις 17 περίπου μέρες, αν δεν κάνω λάθος, όπου...
1: 19 μέρες είναι, 19.
0: 19 διότι, μέρες, ναι.
1: Διότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 173, που όριζε τις επιτροπές και πέρασε από την Επιτροπή και πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο, γράφει ότι πρέπει να ξεκινήσει 12 Ιουνίου και τις υπέγραφε και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος που ψήφιζε. Τώρα, αν δεν ξέρει τι ψηφίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι θέμα δικό μας, θα πρέπει να το δει ο ίδιος. Ή αλλιώς να κάνουν μια ορθή επανάληψη, διότι εκτίθονται. Διότι μάλιστα, κάθε μέρα είναι 23 χιλιάρικα και 700.000 ο μήνας. Ακούστε να δείτε όμως εδώ. Εδώ. Για να καταλάβουμε να μπαίνουμε πλέον στο πνεύμα. Η καθαριότητα από το 2020 είχε μέσο όρο 19 εκατομμύρια. Τον εκτείναξαν τον προϋπολογισμό.
0: Ετησίως.
1: Ναι, ετησίως. Τον εκτείναξαν τον προϋπολογισμό μας στα 32 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνουμε εμείς την αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών, να τη συνεχίζουμε μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Ξεχάστηκε βέβαια, άμα θυμάστε τον Ιούλιο, ξεχάστηκε το αφήγημα ότι θα φέρουμε τον ιδιώτη για να ξεκουράσουμε τους εργαζόμενους μας. Και οι εργαζόμενοι μας αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες, υπήρξε άτομο που δούλεψε διπλοβάρδια για τον ιδιώτη, για να είναι στο κέντρο.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Όταν ήμασταν κανονικά μας είμαι στο κέντρο. Mm-hmm.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το καταλάβουμε όλοι και οι ακροατές μας. Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δούλεψε δεύτερη βάρδια για λογαριασμό του εργολάβου.
1: Μέχρι τις 7.30. Μέχρι τις 7.30. Από τις 9.30 μέχρι τις 7.30. 9.30 το πρωί βγήκε μέχρι τις 7.30 ώρα. Mm-hmm. Για δουλειά την οποία έχει πληρωθεί, έχει πάρει ο ανάδοχος να την κάνει. Και εμείς είπαμε 19 μέρες επιχειρούμε στο κέντρο. Mm-hmm. Θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος της πρώτης κοινότητας δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο, κύριε Γιάννη, παρά ο ιδιώτης. Και πώς να επιτάξει το προσωπικό και τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου για χατήρι του ιδιώτη. Και τον ερωτούμε, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, του ιδιώτη ή του Δήμου Ηρακλείου. Και κάποιος αν τον ακούσει νομίζει ότι, εμείς τον ακούμε σαν σύλλογος, ότι είναι εκπρόσωπος τύπου και όχι στο Δημοτών του Ηρακλείου. Να μας πει λοιπόν τώρα ο κύριος αντιδήμαρχος για ποιο λόγο δεν φτιάχτηκαν τα 11 απορριμματοφόρα του Δήμου Ηρακλείου που είναι απαραίτητα, προσέξτε, ναι, για την πόλη του Ηρακλείου για να κάνουν αποκομιδή. Μόνο τα υπάρχοντα που έχουν απομείνει κάνουν 3 βάρδιες. Φυσικά τον νοιάζουν μόνο τα μικρά απορριμματοφόρα και αυτά είχαν παροπληστεί μη δίνοντας εντολές να φτιαχτούν. Αλλά μόλις είδε το γνωστό αυτό που έχει γίνει, έχει μαθευτεί σε όλο τον κόσμο, αλλά μόλις είδε ότι ο ιδιώτης δεν είχε μικρά απορριμματοφόρα στο κέντρο και φοβούμενος μην τυναχτεί το αφήγημα με τον ιδιώτη στο κέντρο και διαλύσουν όλα, να τον δείτε πώς πήγαινε και έπαιρνε τα ανταλλακτικά μόνος του που τα αγνοούσε για 2 μήνες. Δεν χαλάσανε ξαφνικά όπως ψεύδεται και γυρίζει γύρω γύρω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέει.
0: Κύριε Παπαδάκη, συγγνώμη λίγο.
1: Να του θυμίσουμε όμως,
0: ναι,
1: μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να του θυμίσουμε όμως ότι έχει 11 απορριμματοφόρα.
0: Μάλιστα.
1: Το προκαλούμε να πάει ο ίδιος να πάρει τα ανταλλακτικά για να φτιαχτούν όπως αυτά που φτιάχτηκαν αφημερών για τον ιδιώτη.
0: Αυτά τα 11 είναι παροπλισμένα, είναι παροπλισμένα.
1: Παροπλισμένα βεβαίως. Με αριθμό Μητρώου και προκαλώ τον οποιοδήποτε. Τέτοιο ζήλος για επιλεκτικά απορριμματοφόρα πρώτη φορά στα 30 χρόνια βλέπουμε. Ειδικά εγώ από αντιδήμαρχο. Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Όχι,
1: για να σταματήσει το
0: είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
1: Καθαρό Ηράκλειο, για ένα καθαρό Ηράκλειο, ναι, που συνέχεια βγαίνει και λέει, είναι ήδη που τα 3 χρόνια το κρατάνε βρώμικο. Έτσι δεν είναι, βρώμικο το κρατάνε. Βλέπουμε μαζικές απολύσεις έμπειρων εργαζομένων δεκαετίας. Βλέπε που δεν φέρνουν τον οργανισμό, γιατί, κύριε Γιάννη, θα ανοίγανε 200 θέσεις μονίμων στην καθαριότητα, εκ των οποίων οι 42 οδηγοί, και δεν θα χρειαζόταν ο Δημότης να χρυσοπληρώσει 8,5 εκατομμύρια και να του κάνουμε και εμείς την αποκομιδή.
0: Ερώτηση. Αυτή τη στιγμή, με βάση τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και του εργολάβου και, ναι, του ιδιώτη που έχει αναλάβει, ναι, την αποκομιδή από την πρώτη κοινότητα, από το κέντρο ουσιαστικά, ναι, του Ηρακλείου, ναι, τα ογκώδη και, τα, και, ναι, την ανακύκλωση, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με βάση τη σύμβαση, τι οχήματα οφείλει να έχει ο ιδιώτης και τι προσωπικό και τι του παρέχει ο Δήμος Ηρακλείου. Ρωτάω, κύριε Παπαδάκη, γιατί, ναι, και εσείς είχατε κάνει μια καταγγελία πριν λίγες μέρες ότι χρησιμοποιούνται, εννοώ ως σύλλογος εργαζομένων, ναι, ότι χρησιμοποιούνται, ναι, πόροι που πληρώνουν οι δημότες του Ηρακλείου, να τα λέμε ξεκάθαρα, ναι, οχήματα που έχουμε χρυσοπληρώσει, χρησιμοποιούνται για να κάνει την αποκομιδή ο εργολάβος.
1: Θα εξηγήσουμε και το μαγικό κόλπο που βγαίνουν και λένε δεν θα πληρώνει το ιδιώτης. Αυτή τη στιγμή επισυρούν 5 απορριμματοφόρα μικρά μέσα στο κέντρο,
0: ναι,
1: προσέξτε, μέσα στο κέντρο. Εάν δεν υπήρχαμε εμείς αυτή τη στιγμή, το Ηράκλειο θα είχε βουλιάξει.

0: είναι σε δύο σημεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φορτηγά μεγάλα έξω και δύο φορτηγά μικρά και ένα σταυράκι και κάνουμε τα ογκώδη. Και τι λέει.
1: Κάνουμε εννοείται ως υπηρεσία καθαριότητας.
0: Βεβαίως, μέχρι και τώρα, κάθε μέρα γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Η σύμβαση λέει ότι ο ανάδοχος, αν καθυστερεί ή αδυνατεί, να επεμβαίνει ο Δήμος.
1: Μάλιστα.
0: Σωστά, να επεμβαίνει ο Δήμος, μισό λεπτό. Να επεμβαίνει ο Δήμος για να κρατάμε την πόλη καθαρή. Και ο όρος αυτός προβλέπει έκτακτη και προσωρινή παρέμβαση. Όχι 19 μέρες. Και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να εκτελεί μόνιμα και συστηματικά. Και εδώ δεν φτάνει να λέμε με ελαφρά την καρδία που ο ιδιώτης δεν πληρώνεται. Αλλά να εφαρμοστούν και οι ρήτρες που λέει η σύμβαση να πληρώνει ο ιδιώτης. Διότι υπάρχουν μέσα οι ρήτρες που λένε ότι αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του πληρώνει ο ιδιώτης.
1: Μάλιστα. Μα αν έχει ξεκινήσει χωρίς να έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα να εκτελέσει το έργο για το οποίο πληρώνεται ή θα πληρωθεί, όπως λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Τσαγκαράκης, γιατί και εδώ στο Κρέτα One 102,3 που τον φιλοξενήσαμε μας είπε ότι ουσιαστικά τις πρώτες αυτές μέρες όπου δεν εκτελείται το έργο δεν θα πληρωθεί για αυτές τις...
0: Ξέχασε να πει ότι υπάρχουν και ρήτρες.
1: Ωστόσο...
0: Διότι είναι,
1: πείτε
0: είναι 19 μέρες, κύριε Γιάννη, 19 μέρες είναι αυτή τη στιγμή. 19 μέρες. Εδώ μιλάμε για μία έκτακτη. Να το βοηθήσουμε.
1: Ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά. Σύμβαση, όταν δεν πληρείται η σύμβαση. Όταν δεν τηρείται.
0: Η σύμβαση αναφέρει ότι ο ανάδοχος υποχρεούται οι προδιαγραφές του εξοπλισμού θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Δήμου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
0: Προκαλώ τον οποιοδήποτε να μου πει αν στη σύμβαση αυτά τα λίγα οχήματα που έχει φέρει ο ιδιώτης τηρούν τις προδιαγραφές. Τα περισσότερα τηρούνε. Ήχι, λέμε θα φέρω μία Mercedes και φέρω ένα Fiat. Όλα αυτά βέβαια, όλα αυτά, εμείς κάνουμε συμπληρωματικό για να το στείλουμε στο ΣΤΕ. Συμπληρωματικό. Και ακούστε τώρα το μαγικό, το άλλο μαγικό. Στην πρώτη κοινότητα υπάρχουν 208 κάδοι απορριμμάτων και 170 της ανακύκλωσης, δηλαδή 378 κάδοι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορούν να τις μαζέψουν. Απίθανο. Και τους βοηθάμε εμείς. Τους βοηθάμε εμείς που υποτίθεται ότι ήμασταν ξεκληρισμένοι και ότι φέραμε τον ιδιώτη για να ξεκουράσει τους εργαζόμενούς μας και αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι μας συνεχίζουν και βγάζουν τη συγκεκριμένη δουλειά.
1: Έργο για το οποίο ουσιαστικά έχει αναλάβει καθαρά ο ανάδοχος, ο εργολάβος.
0: Και τώρα θα σας βγάλω μια είδηση. Μια είδηση που τελειώνει το αφήγημα. Ότι δεν ήταν έτοιμος, ότι είναι, θέλουν ταξινομήσεις, θέλουν...
1: Προσωπικό, από ό,τι μαθαίναμε.
0: Όταν μας λέγανε ότι τα ηλεκτρικά, λέει μέσα στη σύμβαση, λέει ότι για να έχουν τα ηλεκτρικά επειδή έχουν ένα όρο, θέλουν 6 μήνες, ξεχάσανε βέβαια να αναφέρουν ότι τα αναπληρώνουν αυτά, λέει μέσα στη σύμβαση. Άρα δεν υπάρχει καμία αναπλήρωση στα ηλεκτρικά, ειδικά στα συγκεκριμένα ηλεκτρικά οχήματα απορριμματοφόρα. Ακούστε τώρα εδώ την είδηση. Η σύμβαση αναφέρει ότι στον εξοπλισμό του αναδόχου υποχρεούται κατά την κατάθεση όταν έκανε την προσφορά ότι θα έπρεπε να προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται για την απόδειξη. Σωστά. Διαθεσιμότητας, εδώ είναι το μυστικό, 100% του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
1: Ναι.
0: Το πιάσαμε αυτό. Πού είναι λοιπόν ο αντιδήμαρχος να πει στον ιδιώτη, πού είναι τα οχήματά σου που δήλωνε ότι τα είσαι 100% όπως αναφέρει η συγγραφή υποχρεώσεων. Περίεργο και εδώ το θέμα με την απάθεια.
1: Επομένως,
0: πάει λοιπόν ο μύθος της ταξινόμησης και ότι δεν, ενώ δήλωνε 100% έτοιμος για να πάρει τη δουλειά φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να βγει και τώρα να με διαψεύσει. Γιατί αυτό είναι είδηση. Είναι είδηση ότι πήρε τη δουλειά και έλεγε δηλώνω ότι έχω 100% τα οχήματα και ότι θα τα αναλάβω. Μόλις μου δοθεί αυτή θα τα αναλάβω και θα κάνω πλήρη αποκομιδή με δικό μου στόλο. Μάλιστα βγαίνανε οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι και λέγανε θα δείτε ένα στόλο που δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Ναι, τον βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Εκτελούμε εμείς.
1: Να ρωτήσω κάτι κύριε Παπαδάκη.
0: Ναι. Ακούστε, σας ρωτάω τώρα. Αν υπήρχε δεύτερη εταιρεία στο διαγωνισμό αυτή τη στιγμή
1: θα είχε προσφύγει.
0: Δεν θα είχε κάνει ένσταση.
1: Βέβαια. Αν ισχύει, που προφανώς γιατί ό,τι λέτε, ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει.
0: Ναι, βέβαια,
1: είναι προφανές ότι θα είχε προσφύγει, θα είχε κάνει ένσταση. Είναι δεδομένο αυτό. Ερώτηση. Επομένως, Δεν έχει το 100%

0: έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις ταξινομήσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλα.
1: Εμάς δήλωνε ότι είναι έτοιμος 100% να αναλάβει.
0: Σωστό.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν ταξινομήσεις, αν αυτό, αν το ένα. Μα εδώ συζητάμε τώρα ότι πες με με τις λέξεις.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει ότι εγώ είμαι έτοιμος 100%. Κύριε Γιάννη, θα έρθω εγώ να σας πάρω το ραδιοφωνικό σταθμό και θα σας πω, θα σας τα εξοπλίσω εγώ όλα. Καρέκλες, ηχοσυστήματα, αυτά, ιστορίες. Θα σας φέρω μόνο τις καρέκλες. Αλλά θα έχω πάρει εγώ το διαγωνισμό.
0: Mm-hmm.
1: Στέκουν αυτά τα πράγματα.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί έχει ακουστεί στη δημοσιογραφική, στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Χρησιμοποιούνται οχήματα από άλλους δήμους, κύριε Παπαδάκη, έχετε εικόνα?
1: Ακούστε. Βλέπουμε, εδώ βλέπουμε απέρπιδες κινήσεις, πολύ σωστή ερώτηση, του ιδιώτη να φέρνει αμάξια που δεν υπάρχουν στη σύμβαση από άλλες εταιρείες. Είναι ένα πράσινο συγκεκριμένο κάντερ, το οποίο ανήκει στην ΕΝΑΚ. Προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να με διαψεύσει στην ΕΝΑΚ και έρχεται ειδικά 2 μέρες επιχειρούσε μέσα στο κέντρο από όμορο δήμο. Και ο αντιδήμαρχος κάνει πως δεν βλέπει ότι καταπατεί τη σύμβαση. Η σύμβαση βέβαια, εδώ έχουμε και το άλλο θέμα. Η σύμβαση, κύριε Γιάννη, λέει ότι 3 φορές την εβδομάδα θα πλένει ο ιδιώτης πλατείες συνόχλησης χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Σκουπάκι του ιδιώτη 2 κυβικών. Επειδή αυτό δεν αρκεί, ο αντιδήμαρχος δίνει πάντα προφορική εντολή να βγαίνει το δικό μας πλυντήριο, χρησιμοποιώντας δημοτική περιουσία αλλά και το προσωπικό. Λες είναι επιχείρησή του.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά τα ύποπτα, αλλά το σταματάω εδώ. Τα συμπεράσματα δικά σας.
0: Επομένως, γνωρίζει η Δημοτική Αρχή και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος την κατάσταση με την οποία ουσιαστικά...
1: Να μας πει για το πράσινο... Για το πράσινο φορτηγάκι που γυρίζει γύρω-γύρω και βγαίνει εκτός ορίου. Διότι η σύμβαση λέει ότι τα οχήματα θα είναι κατά αποκλειστικότητα και θα είναι μέσα στα όρια του Δήμου Ηρακλείου για να κάνουν την αποκομιδή και να επιχειρούν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ο σύλλογος ζητάει να μπουν τα ταμπελάκια, να μην μπορούν να γυροφέρουν τα οχήματα πάνω κάτω.
0: Δεν υπάρχουν δηλαδή ταμπελάκια αυτή τη στιγμή στα οχήματα του εργολάβου.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
0: Άρα μπορεί να φέρει ένα όχημα, λέω εγώ ένα παράδειγμα, από τη Χερσόνησο και να επιχειρήσει στο Ηράκλειο.
1: Δεν ξέρω από πού θα το φέρει.
0: Λέω ένα παράδειγμα τυχαίο, εντάξει.
1: Ναι, ότι εγώ είπα συγκεκριμένα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμα περιμένουμε το βασικό. Το βασικό. Ένα 16 ηλεκτρικό απορριμματοφόρο. Διότι μέσα στη σύμβαση έλεγε περί περιβαλλοντολογικής ευσυνείδησης και ιστορίες και σου είπα μου πες ότι έπαιρνε και από εκεί βαθμολογία. Εμείς το περιμένουμε αυτό το 16. Το περιμένουμε να το δούμε. Όπως περιμένουμε... Θα δώσει ο Σύλλογος κάποια στιγμή αναλυτική λίστα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το τι οχήματα έχουν φέρει, αν τηρούν τις προδιαγραφές του, γιατί εδώ πέρα παίζουμε με δημοτικό χρήμα, δεν είναι δικά μας τα χρήματα να κάνουμε αλχημίες.
0: Ναι, είναι πολύ χρήσιμη αυτή η λίστα.
1: Αν εμείς συνεχίζουμε και καθαρίζουμε το Ηράκλειο, το κρατάμε καθαρό, είναι επειδή το κρατάνε οι εργαζόμενοι μας. Είναι φως φανάρι, δεν ήταν έτοιμοι. Δεν βγαίνουν να το παραδεχτούν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό πραγματικά, δηλαδή το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται άνθρωποι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου από τον εργολάβο για να μπορεί να τελέσει το έργο για το οποίο έχει αναλάβει και οχήματα και εξοπλισμός μηχανολογικός όπως μας είπατε, τότε είναι εκτεθειμένος όχι μόνο ο εργολάβος, οφείλω να πω εγώ, αλλά και συνολικά η Δημοτική Αρχή, κύριε Παπαδάκη.
1: Λοιπόν. Εδώ έχουμε τώρα και το άλλο θέμα. Διότι αφού μας πάνε στη σύμβαση, θα τους πάμε και εμείς στη σύμβαση. Το καταλάβατε. Δεν γίνεται να σπαταλάμε δημοτικό χρήμα και να γίνονται και περιστατικά όπως έγινε προχθές όπου η ανακύκλωση λέει ότι συγκεκριμένα θα πρέπει να βγάζει 9 βάρδιες και βγαίνουν εμπειρικά σας λέω και από ό,τι έχουμε συζητήσει με το Σύλλογο μέσα, ότι βγαίνουν 5 βάρδιες, γι' αυτό βλέπετε τα προβλήματα στα ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και να πηγαίνει εργαζόμενός μας να κάνει αποκομιδή και να του επιτίθενται εκφραστικά οι ανθρώποι, γιατί οι δημότες μας, γιατί δεν ξέρουν, αγανακτούν.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
1: Ότι την ανακύκλωση έχει να περάσει 7 μέρες και εσείς να είστε από κάτω από το σπίτι, αν βλέπατε ένα απορριμματοφόρο, το ίδιο θα κάνατε. Όμως δεν φταίει ο εργαζόμενος που πάει να κάνει την αποκομιδή την κανονική και ο ιδιώτης έχει το σύστημα να μην περνάει από τα στενά. Διότι προκαλώ να βγουν και οι ακροατές σας να δείτε ότι θα σας πούνε ότι στα στενά δεν επιχειρούν. Τι νομίζετε ότι δεν βλέπουμε, ότι δεν ξέρουμε πού πονάει το Ηράκλειο τόσα χρόνια.
0: Εκεί χρειάζονται μικρότερα οχήματα τα οποία δεν διαθέτει στο στόλο του ο εργολάβος, κύριε Παπαδάκη.
1: Δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο το κάνει. Αυτές είναι δικές του αυτές. Εμείς θέλουμε να βγαίνουν 9 βάρδιες, ό,τι λέει η σύμβαση. Διότι όταν βγαίνανε 7 βάρδιες οι δικές μας, η ανακύκλωση μπορεί να έχει τα προβλήματά της, αλλά προτού έρθει αυτή η δημοτική αρχή, δείτε κάποιον που λέει ότι 20 χρόνια ήταν βρώμικο το Ηράκλειο, ήρθανε αυτοί και στα 3 χρόνια το διαλύσανε το Ηράκλειο από θέμα αποκομιδής και οργάνωσης. Να τα λέμε όπως είναι, όλος ο κόσμος το λέει. Και βαλόμαστε εμείς σαν σύλλογος, συνέχεια κύριε Γιάννη, ότι εμείς δεν θέλουμε το καλό της πόλης, σοβαρά τώρα, σοβαρά, που διώξανε τόσο κόσμο και τους φωνάζαμε, που υποσχότανε δημόσια υπηρεσία και ότι θα φέρουν θέσεις εργασίας μονίμων.
0: Πού είναι
1: τώρα ο οργανισμός?
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Γιατί δεν μιλάνε?
0: Προεκλογικά αυτή ήταν η επίσημη
1: τοποθέτηση. Πάμε τώρα στα άλλα που... Με ποια απόφαση χρησιμοποιείται δημοτικός χώρος υψηλής αξίας στο κέντρο της πόλης, βλέπε Δίγλα, για τη φύλαξη του εξοπλισμού του ιδιώτη? Πού είναι το μισθωτήριο? Αν και η σύμβαση λέει μέσα ότι έπρεπε να έχει ιδιόκτητο χώρο ή μισθωμένο, αλλά πουθενά δεν αναφέρει για χώρο δημοτικό να παραχωρηθεί. Καταλάβατε?
0: Εδώ είδαμε εικόνες.
1: Έδωσε εδώ τώρα μισθωτήριο.
0: Στην πλατεία Ελευθερίας είδαμε οχήματα, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν χώρο, δεν είχαν αμαξοστάσεις και πίσω από το μουσείο τα κρύβουν. Εδώ δεν θα μιλάμε ξεκάθαρα, όλα στο φως.
0: Ενώ η σύμβαση λέει ότι χρειάζεται να έχει το δικό του αμαξοστάσιο. Ή μισθωμένο,
1: ναι, αλλά μάλιστα, δεν έχει πουθενά αναφέρει ότι εμείς θα του παραχωρούμε δημοτικό χώρο και δημοτική περιουσία και κομμάτι φιλέτο. Ποιος έδωσε εντολή να βγει να μας πει να ηλεκτροδοτηθεί ο δημοτικός χώρος από συνεργεία του ιδιώτη? Ποιος θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα που θα καταλώνουν οι φορτιστές? Όλα στο φως.
0: Είναι πολύ σοβαρά τα όσα καταγγέλλετε. Έχετε ενημερώσει τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για αυτά που επισημαίνετε και σήμερα?
1: Τα έχουμε γράψει.
0: Είναι ενημερωμένοι λοιπόν.
1: Στις ανακοινώσεις που φεύγει.
0: Μάλιστα.
1: Το αμαξοστάσιο που προβλέπει να έχει ο ιδιώτης να τηρεί τις περιβαλλοντολογικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Προσέξτε. Συντήρηση του εξοπλισμού, λύσιμο απορριμματοφόρων, τη διασύρηση των απόβλητων και των υγρών που απορρέουν. Σημαντικό. Όταν ρωτήθηκε, είπε ναι, έχει αμαξοστάσιο. Απλώς είναι ένα χωράφι, μια αλάνα. Και να μας πει ποιος έκανε την
0: αυτοψία. Πού βρίσκεται.
1: Τι είπε, είναι μια αλάνα, ένα χωράφι. Δεν υπάρχουν τίποτα από αυτά που σας ανέφερα. Ποιος έκανε την αυτοψία από τη Δημοτική Αρχή?
0: Κύριε Παπαδάκη, εμείς θα φροντίσουμε να μιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και θα είμαστε βεβαίως εδώ να τα αναδεικνύουμε.
1: Ναι, περιμένουμε. Κάτι άλλο που λέει ότι το 99% είναι των εργαζομένων. Να μας πει σε όλες τις συναντήσεις που έχει κάνει με τους οδηγούς αν φωνασκεί ή γίνεται ένας γενικός χαμός. Να μας πει κάθε φορά που δέχεται εργαζόμενος στο γραφείο του τον ακούνε μέχρι κάτω. Να μας πει ο κύριος αντιδήμαρχος που είναι το 99% μαζί του αν θέλει να κάνει μια συνάντηση με όλους τους εργαζόμενους. Να ακούσει.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά κατηγορεί το σύλλογο για αυτά που αναδεικνύει λέγοντας ότι ουσιαστικά οι εργαζόμενοι είναι στο πλευρό
1: του κατηγορεί τους δημότες, τους λέει πώς να πετάνε τα σκουπίδια ο άνθρωπος που ήρθε πέντε μήνες στην καθαριότητα και τα μάθε όλα, ο άνθρωπος που έχει κάνει περισσότερες συναντήσεις με τον ιδιώτη από ό,τι με τους εργαζόμενους του, ο άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει πως είναι απλήρωτες οι υπερορίες του Απριλίου, του Μαΐου, που δεν τον ενδιαφέρει που δεν φοράνε οι εργαζόμενοι του τα μέσα ατομικής προστασίας του 2026, που δεν έχουν πληρωθεί τα μέσα ατομικής προστασίας του 2024 και κρεμούν και του 2025. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά, κύριε Γιάννη. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι άλλα πράγματα.
0: Κύριε Παπαδάκη, με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Έχω υπερβεί πάρα πολύ. Μία φράση να κλείσουμε.
1: Θα τον παρακολουθεί και όπου είναι θα τον καταγγέλει.
0: Περιμένουμε και τη λίστα που μας είπατε με τα οχήματα του εργολάβου που είπατε ότι θα το δώσετε στη δημοσιότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Παπαδάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
6: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Στο ξέσπασμα του φεγγαριού, έλεγε το τραγούδι του Βασίλη Σκουλά, Άντωνη. Πολύ όμορφο τραγούδι. Εγώ θα αναφερθώ λίγο στο ξέσπασμα των εργαζομένων του Συλλόγου Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, όπου οι άνθρωποι, από ό,τι καταγγέλουν και από ό,τι κατήγγειλε από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3 ο γραμματέας, ο κύριος Παπαδάκης, ο Γιώργος, εργάζονται διπλοβάρδιες. Συγκεκριμένα μας ανέφερε ότι εχθές εργάστηκαν διπλοβάρδιες προκειμένου να καλύψουν ανάγκες για τις οποίες έχει αναλάβει ο ιδιώτης. Προσέξτε, ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο της καθαριότητας χρησιμοποιεί, εντός εισαγωγικών, με την ανοχή λοιπόν της Δημοτικής Αρχής, χρησιμοποιεί εργαζόμενους από την Υπηρεσία Καθαριότητας, τους οποίους πληρώνουν οι δημότες του Ηρακλείου, και οχήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως είπε ο κύριος Παπαδάκης, μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο δεν διαθέτει, με βάση τη σύμβαση όπου έπρεπε να τα είχε. Και είπε βέβαια και για το αμαξοστάσιο, για το οποίο ήταν υποχρεωμένος να διαθέτει ή να ενοικιάζει ή ιδιόκτητο χώρο στον οποίο να στεγάζονται τα οχήματα με τα οποία κάνει το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων. Γι' αυτό βλέπατε, φίλες και φίλοι, τα οχήματα στην Πλατεία Ελευθερίας πριν λίγες μέρες, και στη Βίγλα, όπως κατήγγειλε ο κύριος Παπαδάκης. Πάμε όμως να αλλάξουμε λίγο κλίμα, φίλες και φίλοι. Εχθές από τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ να πούμε βεβαίως ότι για άλλη μια φορά αναδείχθηκε ως κυρίαρχο ζήτημα των Ελλήνων πολιτών το ζήτημα της ακρίβειας. Αν δεν κάνω λάθος, περισσότερο από 73%, 74% ουσιαστικά αναφέρει ότι η ακρίβεια είναι το κυρίαρχο ζήτημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Επομένως, θελήσαμε σε αυτό το πλαίσιο να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, τον κύριο Κανακαράκη Νεκτάριο, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Κύριε Κανακαράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, και εύχομαι πραγματικά καλό μήνα, μια και είναι και η αρχή
0: του μήνα
1: σήμερα.
0: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Κανακαράκη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την πλατφόρμα η οποία έχει ξεκινήσει να λειτουργεί τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε δει αποτελέσματα αυτά, ενδεχομένως θα δούμε στο άμεσο διάστημα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα μείωση τιμών ή αναμένεται στην αγορά αύξηση σε κάποια προϊόντα?
1: Κοιτάξτε, η πλατφόρμα είναι ένα καθαρά εργαλείο ψηφιακό, στο οποίο μπορείς να συγκρίνεις τιμές του ίδιου προϊόντος σε 6 διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες. Mm-hmm. Και να το δεις και πώς κινείται και η πορεία του, το ιστορικό του σε σχέση και με τις χώρες του εξωτερικού. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 χώρες που έχουν μπει στην πλατφόρμα. Δεν έχει σχέση με μειώσεις τιμών. Απλά ο καταναλωτής μπορεί να διαπιστώσει που είναι καλύτερη τιμή στο προϊόν αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη χρηστικότητά του και αν αυτό είναι χρήσιμο ή όχι, ή αν αποδίδει, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να το πούμε, αλλά αν θέλετε μια έτσι εκτίμηση είναι ότι πείτε μου, υπάρχουν πολλά θέματα στην πλατφόρμα. Για παράδειγμα, δεν εμφανίζει το προϊόν στις όλες τις κατηγορίες των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπορεί να εμφανίσει 2 ή 3 στις αντίστοιχες αλυσίδες, ή μπορεί να μην εμφανίσει και καθόλου σε σχέση με το εξωτερικό το ίδιο προϊόν, ποια είναι η τιμή του. Επίσης, ένας καταναλωτής που θα μπει μέσα θα έχει το χρόνο να ψάχνει τα προϊόντα αυτά, και αν έχει το χρόνο, μιλάμε για ένα συνταξιούχο που θα έχει το χρόνο προφανώς περισσότερο από έναν εργαζόμενο ο οποίος, γιατί ξέρετε και οι ρυθμοί της κοινωνίας, mm-hmm. και οι εργασίες και οι υποχρεώσεις δεν αφήνουν τον οικοκυριό και τον εργαζόμενο.
0: Ολόκληρη έρευνα θέλει, κύριε Κανακαράκη, αυτό.
1: Ναι, αλλά όχι, θα σας πω ένα πολύ πρακτικό. Mm-hmm. Πείτε ότι βρίσκει λοιπόν 4 προϊόντα σε 4 διαφορετικές αλυσίδες. Τι θα κάνει ο καταναλωτής? Θα καταναλώσει τη βενζίνα του και θα πάει σε 4, θα κάνει μια διαδρομή 4 διαφορετικών γεωγραφικών σημείων για να πάει να πάρει τα 4 προϊόντα που έχει βρει ότι ο ένας έχει καλύτερη τιμή από τον άλλον? Και ειδικά αν τα... Γιατί αν μου επιτρέπετε, πέρα από των προσφορών, προσέξτε τι λέω, πέρα των προσφορών, γιατί όπως ξέρετε ανήκω και στον επαγγελματικό τομέα, πέρα από την επιστημονική μου ιδιότητα, πέρα των προσφορών οι διαφορές είναι ελάχιστες από αλυσίδα σε αλυσίδα. Είναι σε λεπτά μετρημένες.
0: Σωστά.
1: Προσέξτε, εξαιρώ τις προσφορές. Που εκεί θα δούμε κάποια.
0: Ναι, αν ένα διαφορές. Προϊόν είναι σε ένα φυλάδιο, προφανώς θα έχει διαφορετική έκπτωση.
1: Θα έχει πολύ διαφορετική τιμή. Άρα αυτή η πλατφόρμα και πόσο κάνει, δεν είναι, γιατί βλέπω ότι πολλοί το συγχαίουν ότι θα έχουμε μείωση τιμών. Δεν είναι μείωση τιμών, δεν υπάρχει καμία μείωση τιμών. Δεν υπάρχει δηλαδή στον ορίζοντα ότι θα μειωθούν οι τιμές. Απλά είναι μια χρηστική πλατφόρμα για να βλέπουμε πώς κινείται η κάθε αλυσίδα στο προϊόν της αρεσκίας.
0: Προφανώς. Προφανώς ισχυρίζεται το κυβερνητικό επιτελείο ότι ουσιαστικά θα δημιουργήσει μια καταναλωτική τάση και συνείδηση, έτσι ώστε οι καταναλωτές να επιλέγουν με βάση τα οικονομικότερα ουσιαστικά προϊόντα, με βάση το πού το βρίσκουν οικονομικότερο. Αλλά όπως είπατε και εσείς, είναι λίγο σχεδόν αδύνατο να επισκεφθείς 4 διαφορετικά σημεία, για παράδειγμα, για να αγοράσεις τα φθηνότερα προϊόντα όπως θα τα έχεις βρει στην πλατφόρμα. Κύριε Κανακαράκη, πείτε μας παρακαλώ, αν έχετε εικόνα, πού είναι αυτή τη στιγμή η αγορά, δηλαδή θέλω να πω, αναμένονται αυξήσεις ή ενδεχομένως και μειώσεις σε προϊόντα και σε τι κωδικούς?
1: Κοιτάξτε, αν μιλάτε τώρα, για να κλείσουμε το πρώτο θέμα του πόσο κάνει, όλες αυτές τις κινήσεις είναι πάρα πολύ καλές, χρήσιμες, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι πλέον και τόσο πρακτικές. Απλά έχεις μια σφαιρική εικόνα στο τι γίνεται, αλλά στην ουσία για μένα δεν υπάρχει πρακτικότητα στο όλο αυτό εγχείρημα. Τώρα πάμε στη νέα συμφωνία, προφανώς αναφέρεστε, που θα υπάρχει ένα πάγωμα τιμών για 2 μήνες και ότι θα υπάρχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο από το φθινόπωρο, όπως λέει η διαμηνή κυβέρνηση, ότι υπάρχουν και μειώσεις των τιμών. Αν αναφέρεστε τώρα πάνω σε αυτό και το τι γίνεται πραγματικά στην αγορά, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι πλέον, να σας δώσω ένα θετικό μήνυμα, ότι από αρχές του χρόνου, θα έλεγα, του 2026, έχουμε συγκράτηση των τιμών. Δεν έχουμε πλέον αυτές τις ανατιμήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά στο καιρό της πανδημίας και μετά. Υπάρχουν και υποτιμήσεις και ανατιμήσεις. Υπάρχουν υποτιμήσεις, αν θυμάστε και από τις προηγούμενες συνεντεύξεις, στα ρύζια, σε κάποιο είδους μακαρόνια, σε κάποια όσπρια, όπως σας έχω προαναφέρει, στο ελαιόλαδο. Τώρα μάλιστα στο ελληνικό καφέ θα έχουμε ένα μείον 10% και ακολουθούν οι ξένοι καφέδες που, αν θυμάστε, είχαμε προσεγγίσει τα όρια του 50% αύξηση σε αυτά τα υλικά, αν θυμάστε.
0: Σωστά, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Άρα υπάρχει μια συγκράτηση στο τιμών. Δηλαδή αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές για τους επόμενους 2 μήνες, να σας πω ότι τον Αύγουστο είναι ήδη κλειστές οι βιομηχανίες, άρα δεν γίνεται τον Αύγουστο ανατιμήσεις. Είναι πολύ σπάνιες ανατιμήσεις που γίνονται. Και γενικά ζούμε μια περίοδο, να το πω και αυτό, συγκράτηση των τιμών. Υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες κατηγορίες αυξήσεων, δηλαδή για παράδειγμα τώρα το επόμενο διάστημα τα κοκκινόψαρα και γενικά τα ψαρικά τα κατεστημένα θα έχουμε ένα συν 6%, στα αυγά θα έχουμε ένα 9% και στα εφιαλωμένα νερά περίπου στο 6% θα έχουμε κάποιες αυξήσεις από τις 15 εβδόμου και μετά. Κάποιες κατηγορίες υπάρχουν ανατιμήσεις που ανατιμήσεις ούτως ή άλλως είχαμε κάθε έτος, λόγω και του πληθωρισμού, λόγω και της επένδυσης που κάνει η κάθε εταιρεία και ανάλογα με το προϋπολογισμό της επιβαρύνει το προϊόν ή όχι, ή το συγκρατεί. Άρα ζούμε σε μια περίοδο, θα έλεγα, σταθεροποίησης, αλλά προσέξτε, είπατε και αναδείξετε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το μεγαλύτερο κοινωνικό θέμα που έχει να αντιμετωπίσει ο πλανήτης και η χώρα μας και η κοινωνία μας, είναι αυτό της αξιοπρεπούς διαβίωσης, αυτού του βιωτικού επίπεδου, δηλαδή της ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι όμως ζωγραφισμένη σε όλα τα φάσματα της κοινωνίας. Για παράδειγμα, ένας που παίρνει 1.000 ευρώ και καλείται να πληρώσει 600 ευρώ σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών, δηλαδή 600 ευρώ, και αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα που σας δίνω για το Ηράκλειο.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε, όταν το 60% του εισοδήματος το δίνει στη στεγαστική του ανάγκη, τότε γιατί μιλάμε? Και θα σας πω και για άλλη περίπτωση. Τα στεγαστικά επιτόκια έχουν αυξηθεί. Και αυτά, αν θέλετε, αφαιρούν την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή. Η ενέργεια, οι μεταφορές. Και μην πάτε μακριά. Τα καύσιμα. Σήμερα νομίζω η αμμόνια, είναι στο 93. Που παραμένει ακόμα ακριβή, δεν την έχουμε προλάβει ακόμα αν θυμάστε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ήταν στο 1,85-1,87, αν θυμάστε. Ακόμα έχουμε διάστημα για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Τα υποδήματα, η ένδυση που έχει πάρει και αυτό 10%, αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Ελστάτ. Τα φάρμακα που δεν το έχει αγγίξει κανένα μέσο ενημέρωσης. Έχουμε μια αύξηση πάνω από 20-30% σε πολλά φάρμακα. Θα σας πω μόνο τον Τεπών που το αγοράζαμε κάποτε 1,5 ευρώ, τώρα πάει στα 4,5-5 ευρώ. Ένα απλό παυσίπονο. Η υγεία και βέβαια σε λίγο από το φθινόπωρο που θα μπούμε τα δίδαχτρα, που είναι η παραπαιδεία, να το πω έτσι, που αυτό σημαίνει μόνο στην Ελλάδα, όπου και εκεί είχαμε μια αύξηση περίπου στο 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν υπάρχουν όλες αυτές οι αυξήσεις σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα προϊόντα, είτε ευρείας κατανάλωσης είτε όχι, είτε σε υπηρεσίες, πώς θα επιζήσει το νοικοκυριό. Και επειδή κάθε νοικοκυριό έχει έσοδα και έξοδα, πάμε τώρα να δούμε και τα έσοδα. Δηλαδή ποιες είναι τα έσοδά του. Τα έσοδά του είναι ο μισθός του, που δεν λέω προς Θεού, σημαίνει ότι δεν έκανε τρεις γενναίες αυξήσεις. Ναι, όχι, αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Όμως όλες τις αυξήσεις έχουν απορροφηθεί από την ακρίβεια. Και μάλιστα να σας πω και ένα νέο από την ετήσια έκθεση της ΓΕΣΕ, που αποτυπώνει με σαφήνεια αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή ο μέσος πραγματικός προς εξαιτήσεων μισθός παραμένει περίπου 31% χαμηλότερος από εκείνο του 2009. Λόγω των αυξήσεων, η πραγματική μας αμοιβή, όχι σε νούμερα, αλλά η πραγματική μας αμοιβή σε σχέση, έχει μειωθεί 31%. Οι μισθοί αυξάνονται, αλλά όχι αρκετά ώστε να καλύψουν τις απώλειες που προκάλεσαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε και για τα μνημόνια και για τα τελευταία χρόνια. Και στη συνέχεια βέβαια αυτή η έκρηξη του πληθωρισμού, που όπως βλέπετε έχει φτάσει στο 5,2% σύμφωνα με το προηγούμενο μήνα. Νομίζω πως έγινε κατατοπιστικό.
0: Είναι ξεκάθαρη η εικόνα που μας δώσατε, κύριε Κανακαράκη. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εδώ θα είμαστε όποια άλλη βοήθεια χρειαστείτε στο μέλλον, στην κατανόηση όλων αυτών, να είμαι διαθέσιμος να σας την παρέχω.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μήνα, ευχόμαι σε όλους. Να είστε
0: καλό
1: καλά.
0: Μήνα. Ξέρεις Αντώνη, το θέμα είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί, έχουν αυξηθεί οι μισθοί τα τελευταία 7 χρόνια ουσιαστικά, αλλά η ρωσική εισβολή, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ο πόλεμος τώρα στο Ιράν, όλες αυτές τα μνημόνια τα οποία ζήσαμε, η οικονομική κρίση παρατεταμένη που ζήσαμε την προηγούμενη 15ετία, ουσιαστικά δεν έχουν ενισχύσει το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων πολιτών και των οικοκυριών. Επομένως δεν είναι μόνο η μισθή, αλλά ουσιαστικά το κυρίαρχο είναι το πόσο έχεις τη δυνατότητα να καταναλώνεις σε σχέση με το παρελθόν. Και βέβαια να πούμε ότι μετά τη ρωσική εισβολή, εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε στις τιμές, γιατί τώρα μιλάμε για μικρές αυξήσεις, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσουμε στις τιμές του 2019, του 2018 ποτέ ξανά, μάλλον πως όχι. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Μένετε συντονισμένοι, Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ακολουθεί η Ελένη Μακράκη με σύντομο δελτίο ειδήσεων και στη μία η αθλητική σας ενημέρωση με τον Μάνο Σουριά. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή και τον Μάνο Τσουρουνάκη βεβαίως που φρόντισε την εικόνα μας. Πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Αγριά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην αντεπίθεση περνούν οι κάτοικοι των αθανάτων καταθέτοντας νέο φάκελο με όλα τα στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την παλιά αποθήκη, εντείνοντας τις νομικές τους κινήσεις, όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 η δικηγόρος Χρύσα Καλέργη. Όπως τόνισε η ίδια, αν το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμείνει στην απόφασή του, θα ακολουθήσουν προσφυγές και αίτηση αναστολής. Σοβαρό τροχείο ατύχημα με εκτροπή οχήματος σημειώθηκε στη Μυρτιά Ηρακλείου, κινητοποιώντας πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ο οδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνεδριάζει σε μία ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με βασικό θέμα την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 30χρονος για κλοπές από κατοικία υπό ανακαίνιση, από την οποία φέρεται να αφαιρούσε ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες. Τα κτίρια δεν πέφτουν από μόνα τους, κάτι έχει προηγηθεί και πρέπει να διερευνηθεί, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΤΑΚ Γιώργος Σταβερναράκης για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αποδίδοντάς την σε τεχνικές αστοχίες κατά τις εσκαφές σε γειτονικό οικόπεδο. Στο μεταξύ, ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στη Βενεζουέλα μετά το δίδυμο σεισμό που ισοπαίδωσε τη χώρα, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 2.000, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην αντεπίθεση περνούν οι κάτοικοι των αθανάτων, καταθέτοντας νέο φάκελο με όλα τα στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την παλιά αποθήκη, εντείνοντας τις νομικές τους κινήσεις, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους, Χρύσα Καλέργη. Όπως τόνισε η ίδια, αν το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμείνει στην απόφασή του, θα ακολουθήσουν προσφυγές και αίτηση αναστολής. Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δούλεψε δεύτερη βάρδια για λογαριασμό του εργολάβου, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνικών Ηρακλείου Γιώργος Παπαδάκης. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 30χρονος για κλοπές από κατοικία υπό ανακαίνιση, από την οποία φέρεται να αφαιρούσε ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με βασικό θέμα την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κτίρια δεν πέφτουν από μόνα τους, κάτι έχει προηγηθεί και πρέπει να διερευνηθεί, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Βαρύς είναι ο φόρος αίματος στη Βενεζουέλα μετά το δίδυμο σεισμό που ισοπαίδωσε τη χώρα, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 2.000, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

Αν μια μέρα νιώθεις άχρηστος και κατατεθλιμμένος, θυμήσου κάποτε ότι ήσουν το πιο γρήγορο σπερματοζωάριο ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλα.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο

2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε αγάπη.

0: Δεν έχω πει για καιρό.
1: Και ένα ακόμη.
0: Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με βασικό θέμα την εκλογή Προεδρίου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Στην αντεπίθεση περνούν οι κάτοικοι των αθανάτων, καταθέτοντας φάκελο με όλα τα στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την παλιά αποθήκη, εντείνοντας τις νομικές τους κινήσεις, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους Χρύσα Καλέργη. Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας δούλεψε δεύτερη βάρδια για λογαριασμό του εργολάβου, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καθαριότητας και Ερασιτεχνικών Ηρακλείου Γιώργος Παπαδάκης. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 30χρονος για κλοπές από κατοικία υπό ανακαίνιση, από την οποία φέρεται να αφαιρούσε ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες. Αμερικανοί και Ιρανοί απεσταλμένοι αναμένεται να έχουν σήμερα έμεσες τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα για τη συμφωνία που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο διπλωμάτη με γνώση των συνομιλιών. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στο Creta One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λείπες, εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Καλό μήνα σε όλους. Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026. Έφυγε ο Ιούνιος, πέρασε η 30η Ιουνίου, που όπως λέγαμε χθες είναι η ημέρα όπου ολοκληρώνονται συμβόλαια, συμφωνίες και όλα τα σχετικά, και πλέον όσοι δεσμευόντουσαν με αυτά είναι από σήμερα ελεύθεροι να κάνουν την επόμενη κίνηση στην καριέρα τους, την αθλητική, για να το βάλουμε συγκεκριμένα στο αθλητικό πλαίσιο. Ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος εδώ και λίγα λεπτά και τυπικά και επίσημα είναι ο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, να το πούμε διαφορετικά. Ο Χρήστος Καρυπίδης, ο οποίος βέβαια είχε συμφωνήσει από καιρό με τους διοικούντες την κριτική ομάδα, είχε πιάσει δουλειά και πριν από λίγη ώρα, όπως είπαμε, επισημοποιήθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε μπάσκετ, θα δούμε και σήμερα, θα συζητήσουμε και σήμερα για το μπάσκετ, ένα διαφορετικό θέμα από αυτά τα οποία είχαμε πιάσει τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί, στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, και όλοι εσείς που μας ακούτε, αν έχετε πρόσβαση στο creta1.gr, μπορείτε, μπαίνετε, διαβάζετε, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Και πάνω δεξιά υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη, η κόκκινη και η μπλε. Στην μπλε μας βλέπετε ζωντανά, στην κόκκινη μόνο μας ακούτε, και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε για τα επόμενα 50 λεπτά που θα είμαστε μαζί.

Συνεχίζεται βέβαια και το Μουντιάλ, μπαίνουμε όλο και περισσότερο στην φάση των 32. Μαθαίνουμε ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή τους για τις 16 καλύτερες της διοργάνωσης. Έχουν σχηματιστεί και τα πρώτα ζευγάρια της διοργάνωσης. Γενικά αρχίζει πλέον το Μουντιάλ να αποκτά ένα διαφορετικό ενδιαφέρον, και αυτό θα το δούμε, θα το συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής.

Είχαμε χθες και εκλογές στην Super League, δεν βγήκε Λευκός καπνός, δεν βγήκε νέος πρόεδρος. Μετρήθηκαν δύο εκ των ισχυρών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης και ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος. Ήρθαν ισόπαλοι και θα περιμένουμε να δούμε στην επόμενη συνεδρίαση τι θα βγει από αυτή την εκλογική διαδικασία, να μην βάλουμε κάποιον άλλο χαρακτηρισμό, να μην μιλήσουμε για κόντρες κτλ. Τι θα βγει από την επόμενη εκλογική διαδικασία και ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Super League, ο νέος επικεφαλής της διοργανώτριας αρχής. Μια θέση που δεν έχει βέβαια την εξουσία και τη δυναμική που έχει η αντίστοιχη του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, δεν πάβει πάντως να είναι η επαγγελματική λίγκα, ο συνεταιρισμός των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα και μια θέση στην προεδρία της, όσο να είναι, μπορεί να πει κάποιος ότι δίνει και κάτι στην ομάδα που εκπροσωπεί ο εκπρόσωπός της, ο πρόεδρός της. Βέβαια, θυμόμαστε στο παρελθόν εποχές που η προεδρία της Super League δεν είχε ούτε την λάμψη, ούτε την έγκλη, ούτε τη δυναμική που έχει τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως ήταν εποχές που δεν ήταν τόσο ξημένη η κόντρα ανάμεσα σε ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου για μπλοκ, για συμμαχίες και όλα όσα χρησιμοποιούν. Θυμόμαστε τον αείμνηστο, τον αξέχαστο Απόστολο Παπουτσάκη να ουσιαστικά να τον παρακαλούν οι ομόλογοι του ιδιοκτήτες των άλλων ΠΑΕ και μέλη του συνεταιρισμού τότε να αναλάβει πρόεδρος, να μπει μπροστά. Ήταν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής, τον θυμόμαστε όλοι, τον κύριο Απόστολο. Ανέλαβε την προεδρία της Λίγκας σε πιο ήπιες εποχές από αυτές που διανύουμε. Παρ' όλα αυτά όμως και αυτές είχαν την, για την εποχή, τοξικότητά τους. Και ίσως και η ανασχόληση του αείμνηστο Απόστολου Παπουτσάκη με την προεδρία της Super League να ήταν και η αρχή της καθοδικής πορείας που είχε ο Εργοτέλης στο επαγγελματικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Υπέρ του κυρίου Αλαφούζου, πέρα του Παναθηναϊκού, ήταν η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής. Υπέρ του κυρίου Μαρινάκη, πέρα του Ολυμπιακού, ήταν ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και η Καλαμάτα. Αυτά ήταν οι ομάδες, οι ΠΑΕ, που διαμόρφωσαν αυτό το ισόπαλο 7-7, η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό. Και θα περιμένω λοιπόν τώρα στην επόμενη συνεδρίαση αν θα βγει Λευκός καπνός και ποιος θα βγει μάλλον Λευκός καπνός, να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Δεν έχει οριστεί ακόμα πότε θα γίνει η επόμενη εκλογική διαδικασία, πιθανότατα στις 14 Ιουλίου θα έχουμε την επόμενη εκλογική διαδικασία προκειμένου να μάθουμε ποιος θα είναι ο επικεφαλής του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Λίγο αργότερα θα μάθουμε το πρόγραμμα. Θα μάθουμε το πρόγραμμα της Super League. Στις 16 Ιουλίου ορίστηκε να γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. 14 είναι Τρίτη, 16 είναι Πέμπτη. 16 Ιουλίου λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, που τότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πρόγραμμα, το οποίο όχι μόνο για την Super League, γενικά θα έχει όφη από την 12η Αυγούστου, να βάλουμε αυτή την ημερομηνία ως την αρχή της νέας αγωνιστικής χρονιάς, μέχρι να πούμε τέλη του χρόνου, τέλη του ημερολογιακού χρόνου, ελπίζοντας βέβαια να έχει καταφέρει όφη την υπέρβαση της υπέρβασης, ο υπέρβαση, να περάσει στην επόμενη φάση της
είτε του Conference είτε του Europa League. Είναι δεδομένη η παρουσία στη League Phase, είναι δεδομένα παιχνίδια μέχρι τα μέσα τέλη του Δεκέμβρη. Αν καταφέρει και κάνει όπως με αυτό που είπαμε πριν, θα παραταθεί η παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και είναι ένα διάστημα όμως το οποίο θα έχει συνεχόμενα πολλά παιχνίδια και ενδεχομένως το πρόγραμμα, γιατί φαντάζομαι θα ακούσουμε τότε ότι το πρόγραμμα δεν παίζει σημασία, όλοι θα παίξουμε με όλους και όλα τα σχετικά και τα κλισέ τα οποία λέγονται. Κακά τα ψέματα, το πρόγραμμα παίζει ρόλο, έχει σημασία. Άλλως είναι να ξεκινάς με ένα θεωρητικά, ας μην πούμε εύκολο, να πούμε προσιτό παιχνίδι στην έδρα σου και να έχεις ένα δεύτερο εκτός έδρας πάλι με έναν αντίπαλο ίσης δυναμικής και θεωρητικά να έχεις ελπίδες να κάνεις ένα καλό ξεκίνημα και αλλιώς να ξεκινάς με δύο ντέρμπι, ένα μέσα και ένα έξω, που ενδεχομένως να σου φέρουν ισάριθμες ήττες. Παίζει ρόλο λοιπόν το πρόγραμμα κατ' έμε πάντα για το πώς θα διαμορφωθεί η πορεία μιας ομάδας. Αυτά βέβαια θα απασχολήσουν από τότε και μετά, από την 16η Ιουλίου και μετά. Λίγο αργότερα θα υπάρξει αναχώρηση της αποστολής του Όφη για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μια προετοιμασία η οποία ουσιαστικά ξεκινά την επόμενη Δευτέρα. Το απόγευμα θα γίνει πρώτη συγκέντρωση, μπορεί να γίνει και το πρωί βέβαια, τα ιατρικά, εργομετρικά, αλλά το απόγευμα θα γίνει πρώτη προπόνηση. Δεν έχουμε μάθει ακόμα λεπτομέρειες, γιατί στέλνει ένα μήνυμα ο Σταύρος και μάλλον από ό,τι βλέπω το στείλε χθες, αλλά με το πέρας της εκπομπής, για το αν η πρώτη συγκέντρωση θα είναι ανοιχτή για τους φιλάθλους. Συγγνώμη Σταύρο που δεν μπορούσα να το διαβάσω χθες το μήνυμα, το είδα τώρα, δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα, αν θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο και θα έχει δηλαδή έτσι πανηγυρικό να το πούμε έτσι χαρακτήρα, θα είναι ανοιχτή βέβαια για εμάς τους δημοσιογράφους, για τον τύπο, εννοείται μόλις έχουμε ανάλογη ενημέρωση θα σας την μεταφέρουμε ώστε και ο κόσμος να ξέρει αν θα μπορέσει να δώσει το παρόν. Την επόμενη Δευτέρα λοιπόν θα γίνει, και ούτε την ώρα ξέρουμε ακόμα τι ώρα θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, αν θα γίνει 5, 6, 7, θα τα μάθουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Γενικά αυτές οι μέρες που διανύουμε, η πρώτη μέρα σήμερα και γενικά οι πρώτες μέρες του Ιουλίου, οι μέρες μέχρι τη Δευτέρα, μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, θα έχει ανακοινώσεις. Η πρώτη ήρθε πριν από λίγη ώρα με την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη, ενώ ίσως και εντός της ημέρας και σίγουρα μέσα στις επόμενες θα υπάρξουν και άλλες.

Είχαμε λοιπόν πριν από λίγη ώρα την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του ΟΦΗ με τον Χρήστο Καρυπίδη, την επισημοποίηση της συμφωνίας, την ενεργοποίηση της συμφωνίας που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Τυπικό, καθαρά τυπικό ήταν το θέμα, δεν περίμενε τη σημερινή μέρα για να ξεκινήσει τα νέα του καθήκοντα ο νέος διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος της κριτικής ομάδας. Από τα μέσα περίπου του Μάη, οπότε είχε επέλθει η προφορική συμφωνία και είχε έρθει και εδώ για τις συζητήσεις, τα μέσα Ιουνίου, συγγνώμη, όχι Μαΐου, Ιουνίου, τα μέσα Ιουνίου. Ο Χρήστος Καρυπίδης είχε καθημερινή συνεργασία και με τον Χρήστο Κόντι και με τον Ηλία Πουσανίδη. Δεν είναι μόνο τα θέματα των μετεγγραφών. Πρωτίστως, οι μετεγγραφές αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο. Είναι γενικά, και αυτό ήταν και ένα κριτήριο που έγειρε την πλάστιγκα υπέρ του Χρήστου Καρυπίδη, είναι και θέματα οργανωτικά εν ώψη της παρουσίας στην Ευρώπη. Είναι θέματα επαφών, είναι θέματα συζητήσεων που θα γίνουν με ανθρώπους της UEFA. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της δράσης που θα έχει ο Χρήστος Καρυπίδης. Και εννοείται βέβαια και τα μετεγραφικά, οι επαφές, οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις, έχουν εντοπιστεί οι στόχοι, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και δύο περιπτώσεις, ενός αμυντικού και ενός επιθετικού, είναι, από ό,τι είναι το μόνο που έχουμε καταφέρει να διασταυρώσουμε, είναι προχωρημένες, είναι δηλαδή σε ένα τελικό στάδιο, που από ημέρα σε ημέρα, προς στιγμή σε στιγμή, περιμένουμε να ολοκληρωθούν και τυπικά. Δεν είναι μόνο ο Σχέλης, τουλάχιστον για το κομμάτι της άμυνας, γιατί φαίνεται ότι με τον Σχέλη απομακρύνεται το ενδεχόμενο συνεργασίας. Υπάρχει μια οικονομική διαφορά που τουλάχιστον προς ώρας δεν έχει γεφυρωθεί, αλλά πάντοτε υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Και για την επίθεση, δεν ξέρω βέβαια σήμερα που, όπως είπαμε, έφυγε ο Ιούνις, μπήκε ο Ιούλης, μήπως έχουμε ανακοινώσεις για τον Σαλσίδο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, και τώρα που πέρασε ο Ιούνις και έληξε και τυπικά το συμβόλαιο του με τον Όφη, μπορεί να έχουμε ανακοινώσεις που θα δρομολογήσουν τις οριστικές εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Και στην περίπτωση παραμονής του Σαλσίδο, που συγκεντρώνει πολύ λίγες πιθανότητες, ελάχιστες, όχι, θα κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού, θα πάει δηλαδή και για άλλον επιθετικό. Και όπως είπαμε, ένας εξ αυτών είναι στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του. Μέσα στο επόμενο λοιπόν διάστημα, γιατί θέλουν όλοι και πρώτος πόλους ο Κόντις να έχει όσο πιο γρήγορα, όσο πιο σύντομα γίνεται το δυνατόν περισσότερους ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιήσει, που θα έχει στη διάθεσή του τη νέα αγωνιστική χρονιά, να τους έχει στην προετοιμασία, να τους έχει όσο πιο νωρίς γίνεται στην προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή βέβαια, τώρα και με την παραμονή Αθανασίου, που είναι η επόμενη ανακοίνωση που περιμένουμε, υποθέτω ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και το τυπικό τέλος της περίπτωσης, θετικά τέλος της περίπτωσης Αθανασίου. Οι επιλογές, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με ένα επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, είναι αρκετά καλές για τον Όφη. Για όλες τις θέσεις δηλαδή, σε όλες τις θέσεις υπάρχουν βασικοί ποδοσφαιριστές. Με αποτέλεσμα να μην είναι, τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, επιτακτική ανάγκη χρησιμοποίησης των νέων παιχτών που θα έρθουν. Αλλά αυτό όμως δεν λέει και κάτι, γιατί πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να έχουν παίκτες και από τον πάγκο. Συνήθως έχουμε παρατηρήσει ότι οι ομάδες που έχουν νωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, βέβαια όφι δεν έχει πολύ νωρίς, συγκριτικά δηλαδή με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, με εξαίρεση την ΙΑΚ και όφι δεν έχουν πολύ νωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις, οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν, βλέπουμε τους προπονητές να στηρίζονται εν πωλής στους παίκτες που υπήρχαν από την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά. Και είναι λογικό αυτό. Ακόμα δηλαδή και ένας νέος προπονητής, είναι λογικό να χρησιμοποιεί παίκτες που
ξέρουν την ομάδα, τους ξέρει η ομάδα, έχουν κλιματιστεί. Εν πάση περιπτώσει, τέτοιο θέμα στον Όφη δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας προπονητής, υπάρχει ο ίδιος προπονητής, με εξαίρεση τον Σεγγέλια και πιθανόν και τον Σαλσίδο, οι ποδοσφαιριστές του βασικού κορμού που ήθελε ο προπονητής να παραμείνουν συνεχίζουν. Οπότε υπάρχουν, ξαναλέμε, οι βασικές επιλογές. Δεν αρκούν, εννοείται, χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα και θα προχωρήσει και σε ποσοτική αλλά κυρίως σε ποιοτική

καλά αμοιβόμενη και λιγότερο καλά αμοιβόμενη. Το όνομα του Παλάσιος κυκλοφορεί όλο και περισσότερο, δεν έχει διαψευστεί από πλευράς ΠΑΕΟΦΗ. Το όνομα του Παπακανέλου κυκλοφόρησε χθες, δεν έχει διαψευστεί από πλευράς ΠΑΕΟΦΗ. Και το λέω αυτό γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις άλλων ποδοσφαιριστών όπως του Αλεξανδρόπουλου υπήρξε σχεδόν άμεσα διάψευση από πλευράς ΟΦΗ. Για τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν υπάρχει όμως διάψευση. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είναι δύο διαφορετικές θέσεις. Ο Παλάσιος είναι ένας έμπειρος παίκτης, προχωρημένης όμως ηλικίας. Έχει όμως μια εμπειρία και μια ποδοσφαιρική ικανότητα που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις. Στον ΟΦ έχουν δείξει πάντως ότι προτιμούν παίκτες που έχουν εκτός την ικανότητα να προσφέρουν άμεσα και ηλικία τέτοια που μπορεί να δώσει, να τους δώσει υπεραξία και να υποφεληθεί ΟΦ από ενδεχόμενη πώλησή τους. Οπότε, συνοψίζοντας, μετά την ολοκλήρωση της, του τυπικού κομματιού της συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη, περιμένουμε κάτι αντίστοιχο για τον Αθανασίου και να δούμε μήπως αυτές οι περιπτώσεις που είναι πιο προχωρημένες από τις υπόλοιπες στα μετεγραφικά θέματα καταφέρουν να κλείσουν μέχρι τη Δευτέρα, ώστε να υπάρχουν πέρα του Μπουχαλάκη και άλλα νέα πρόσωπα στην πρώτη κέντρωση της ομάδας.

Λοιπόν, για να πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Να κλείσουμε με αυτά στο το πρώτο μισό. Ο Βασίλης λέει: θετική εξέλιξη αυτή του Καρυπίδη. Έχει την εμπειρία, έχει την ικανότητα που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα. Κατ' εμέ, καλύτερη επιλογή από τον Τζαμπούρη. Μην μπαίνουμε σε διαδικασία να συγκρίνουμε. Από πλευράς βιογραφικού είναι πιο βαρύ, να το πούμε έτσι, λόγω παραστάσεων το βιογραφικό του Καρυπίδη. Δηλαδή έχει εμπειρία μεγαλύτερη από του Τζαμπούρη. Αλλά είδαμε ότι ήταν ένας άνθρωπος, Σάββας, ο οποίος είχε καταλυτικό ρόλο σε πολλά πράγματα της καθημερινότητας, της λειτουργίας, που μπορεί να μην φαίνονται άμεσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έχουν έμεσες, επιδρούν έμεσα. Να υπάρχει δηλαδή έτσι ένα καλό κλίμα, μια καλή λειτουργία. Ο Θανάσης, καλημέρα μου, υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί η Όφη με την περίπτωση του Φερνάντες? Φαντάζομαι αναφέρεσαι στον Πάουλο Φερνάντες της ΑΕΚ. Δεν μου έχει προκύψει, δεν μου προκύπτει από κάπου αυτό το όνομα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που από ό,τι φαίνεται θα παραχωρηθεί από την ΑΕΚ, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με τη μορφή μετεγγραφής. Κατ' εμέ ταιριάζει στον Όφη, αλλά δεν έχει προκύψει τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάποιο τέτοιο θέμα. Τα μηνύματα του Μουντιάλ κρατήστε να τα διαβάσουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής, όπου θα συζητήσουμε κάποια πράγματα και για το Μουντιάλ. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, δύο ειδήσεις που έρχονται από τους ισχυρούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Η μία έρχεται από την ΑΕΚ, η οποία προχώρησε σε συμφωνία με τον Μπίλιο για ανανέωση του συμβολίου του για άλλα 4 χρόνια. Για άλλα 4 χρόνια λοιπόν ο Σταύρος Πίλιος θα αγωνίζεται με τη φανέλα της ΑΕΚ. Βέβαια το συμβόλαιο του δεν έλεγε τώρα, έλεγε του χρόνου, αλλά οι εμφανίσεις που έκανε φέτος τον έφεραν στο στόχαστρο ομάδων και θέλησαν στην ΑΕΚ να τον κλειδώσουν, να το πούμε έτσι, για να παραμείνει. Και η άλλη είδηση έρχεται από τον Ολυμπιακό, όπου επέστρεψε ο Γιοβάνι. Δεν χρειάζεται νομίζω συστάσεις για τον Βραζιλιάνο. Ο Γιοβάνι λοιπόν, ο οποίος ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο πρεσβευτής του Ολυμπιακού στην Λατινική Αμερική.

0: με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Γιωβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα αναλαμβάνει το ρόλο του πρέσβη του Ολυμπιακού στη Λατινική Αμερική, αναφέρουν οι πυριώτες. Μια τιμητική θέση που όμως και οι διασυνδέσεις και το όνομα, το βαρύ όνομα που έχει ο Γιωβάνι, μπορεί να βοηθήσουν σε θέματα συνεργασιών και μετεγγραφών των Ολυμπιακών από τη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε μπάσκετ στο ξεκίνημα της συζήτησης του δεύτερου μέρους. Θα έχουμε μουντιάλ. Θα έχουμε ειδήσεις που μας έρχονται από το ποδόσφαιρο. Καθώς έχουμε τις ομάδες μας τις Κρήτης, τις τρίτης εθνικής κατηγορίας, να συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς το σχεδιασμό τους για την νέα αγωνιστική χρονιά. Θα τα δούμε. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά όμως στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 30-40 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα Βαν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Μάνος Σουριουνάκης, στη live streaming μετάδοση, ο Αντώνης Σαπίνος, στην επιμέλεια του ήχου, ο Χρήστος λέει τι ακριβώς ρόλος είναι αυτός του πρέσβη. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, σε κάποιο event, σε κάποιο συνέδριο, κάποια βάση δράση κοινωνικού, αθλητικού, πολιτιστικού χαρακτήρα εκπροσωπείται μια ομάδα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, και όταν αυτό το πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο, όταν είναι ένα πρόσωπο όπως είναι ο Γιωβάνι στη Βραζιλία, δίνει άλλη έγκλη στο όνομα της ομάδας. Λοιπόν, αφήνουμε όμως το ποδόσφαιρο, θα επιστρέψουμε σε λίγο όταν θα δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ομάδες της Κρήτης που όπως είπαμε σχεδιάζονται για την νέα χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ που την νέα αγωνιστική χρονιά θα έχει το Ηράκλειο και η Κρήτη την ευχάριστη συγκυρία να εκπροσωπείται μετά από πάρα πολλά χρόνια στην Elite League, στην Α2 όπως λέγαμε παλιότερα, με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Την ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια κάνει μια σταθερά, έχει μια σταθερά ανωδική πορεία σε υγιείς βάσεις και έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι την Elite League. Σε όλα αυτά τα χρόνια σημαντικό μέλος αυτής της προσπάθειας ήταν ένας αθλητής, ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, τα μπασκετικά του παπούτσια, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Κρις Ραζής, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κρις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν παίζει και ποδόσφαιρο και κρέμα και τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια. Έκανα το λάθος.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Πώς είναι λοιπόν να φτάνεις σε αυτό το σημείο να παίρνεις μια μεγάλη αποφάση? Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή το λες, το δουλεύεις μέσα, το επεξεργάζεσαι, αλλά όταν έρχεται η ώρα να το κάνεις πράξη, ποια είναι τα συναισθήματα?
1: Σαφώς και είναι μια δύσκολη απόφαση, προφανώς και δεν είναι ότι ξύπνησα μια μέρα και είπα ότι θα σταματήσω το μπάσκετ. Την επεξεργάζομαι αρκετό καιρό αυτή την απόφαση, και ουσιαστικά επειδή είμαι ένα άτομο το οποίο θέλω να μείνω στο χώρο του μπάσκετ, θέλω να μπορέσω ουσιαστικά τις όποιες εμπειρίες, παραστάσεις έχω αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα μου, να μπορέσω να βοηθήσω ίσως και τη νέα γενιά, δίνοντας κάποιες συμβουλές, να μπορέσουν να αποφύγουν ίσως κάποια λάθη, να κάνουν καλύτερες επιλογές όταν πρέπει ας πούμε να πάρουν μια κρίσιμη απόφαση. Φαντάζομαι ότι και εγώ δεν το έχω κατανοήσει πλήρως ακόμα, μάλλον το Σεπτέμβριο όταν ξεκινάει
0: το
1: πρωτάθλημα, τότε θα το αντιληφθώ καλύτερα. Αλλά είναι μια απόφαση την οποία επεξεργάζομαι αρκετό καιρό.
0: Σε αυτή τη μακρά πορεία σου στο μπάσκετ, έχεις γευθεί τίτλους στην Κύπρο, έχεις γευθεί προσωπικές διακρίσεις, έχεις αγωνιστεί στο εξωτερικό. Φαίνεται πάντως ότι η Κρήτη και ένα περισσότερο η αναγέννηση, γιατί έχεις αγωνιστεί και στο Ρέθμινο, έχεις αγωνιστεί και στον Όφι, ήταν οι ομάδες που είχαν το κάτι παραπάνω και σε κέρδισαν.
1: Ναι, ήταν γραφτό μας το πούμε ότι όλες οι ομάδες που θα αγωνιζόμουν στην Ελλάδα θα ήταν εδώ στην Κρήτη. Εντάξει, τα τελευταία 4 χρόνια ουσιαστικά στην αναγέννηση ήταν καθαρά θέμα συγκυρίας, ας το πούμε, για να προδοπάω στην ομάδα, γιατί ουσιαστικά εγώ γύρισα πίσω στην Κρήτη για οικογενειακούς λόγους και να είμαι κοντά στην οικογένειά μου. Και τότε ήταν που πρωτοεμφανίστηκε η αναγέννηση στις εθνικές κατηγορίες. Σαφώς και υπήρχαν γνώριμα πρόσωπα τα οποία με βοήθησαν στο να πάρω αυτή την απόφαση. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έπραξα τότε έτσι και εντάχθηκα και εγώ στις τάξεις της αναγέννησης, γιατί πραγματικά εισέπραξα πολύ αγάπη και εκτίμηση προς το πρόσωπό μου, όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, σε πολύ δύσκολες συγκυρίες για το Αρκαλοχώρι, συγκεκριμένα τότε με τους σεισμούς. Πράγμα το οποίο πραγματικά έχω βαθιά μέσα στην καρδιά μου, και ευχαριστώ ας πούμε και τους φιλάθλους της αναγέννησης, αλλά γενικά τη κοινωνία του Αρκαλοχωρίου που μας έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη όταν είχα να ασχοληθούμε πολύ πιο σημαντικά ζητήματα.
0: Αυτή η πορεία της αναγέννησης στις εθνικές κατηγορίες, πώς να τη χαρακτήριζες, που έχει μάλλον τώρα ως επιστέγασμα την παρουσία μέσω της Wild Card στην Elite League. Τη βίωσες κοντά, ήταν μια ομάδα που βέβαια είναι παραδοσιακή στο χώρο του μπάσκετ σε επίπεδο Κρήτης, αλλά σε εθνικό επίπεδο φαίνονταν ότι δειλά-δειλά έκανε σταθερά όμως βήματα καταξίωσης.
1: Συμφωνώ απόλυτα, και αν ανατρέξουμε πίσω, εγώ συγκεκριμένα πάντα αναφερόμουν καλές βάσεις όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Εκεί είναι, θεωρώ, που η αναγέννηση έκανε τεράστια βήματα προόδου. Σαφώς και στο αγωνιστικό έγινε πολύ καλή δουλειά, αλλά για να μπορέσει μια ομάδα να υποστηρίξει μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα την άνοδο, ας πούμε, για πρώτη φορά στις εθνικές κατηγορίες, μετά από ένα χρόνο να ανεβαίνει στη Β' Εθνική, που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, και τώρα με την άνοδο στην Elite League, έστω και μέσω Wild Card, είναι τεράστιο επίτευγμα και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, στον πρόεδρο της ομάδας, στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους όσους βοηθάνε, γιατί πραγματικά μπορώ να σας πω εκ των έσω ότι είναι πάρα πολλά τα άτομα και οι ανθρώποι που καθαρά από αγάπη προς τον τόπο τους προσφέρουν στην ομάδα χωρίς να έχουν κανένα αντάλλαγμα, ας το πούμε, και τους αξίζουν πολύ μεγάλα συγχαρητήρια.
0: Το επίπεδο στην Κρήτη στο μπάσκετ θεωρείς ότι έχει περιθώριο εξέλιξης? Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε την αναγέννηση στην Elite League. Δεν θα έχουμε ομάδα στην National League 1, γιατί υποβάστηκε ο Όφη. Αυξάνονται οι ομάδες στην National League 2. Γενικά και με την παρουσία σου και στον Όφη και στο Ρέθυμνο, στα χρόνια στα οποία βρίσκεσαι εδώ στην Κρήτη, πώς βλέπεις την εξέλιξη και την πορεία του μπάσκετ?
1: Κοιτάξτε, εγώ έκτοτε από τότε που ουσιαστικά λόγω κορονοϊού τότε η ομάδα στο Ρέθυμνο αντιμετώπισε, ας πούμε, δυσκολίες και βρέθηκε από τη στοίχημα Basket League στο τοπικό πρωτάθλημα, ανέκαθεν ήμουν της άποψης ότι είναι κρίμα ένα νησί σαν την Κρήτη, με τόσο κόσμο που αγαπάει το μπάσκετ και το δείχνει έμπραχτα πάντα στις πολλές διοργανώσεις που διοργανώνει, ας πούμε, και η ΕΟΚ εδώ πέρα με το Final Eight, με φιλικά, ας πούμε, επίπεδου ομάδων Ευρωλίγκας. Ο κόσμος πάντα δείχνει ότι αγαπάει το μπάσκετ, και θεωρώ ότι ήταν πολύ στενάχωρο ότι για τα τελευταία χρόνια η Κρήτη δεν είχε κάποιον εκπρόσωπο στις πιο υψηλές κατηγορίες. Θέλω να ελπίζω και είμαι βέβαιος ότι αν η αναγέννηση συνεχίσει να δουλεύει όπως δουλεύει, πιστεύω ότι θα μπορέσει να καθιερωθεί, ας το πούμε, στην Elite League, και θέλω να ελπίζω ότι ο Όφη, το Ρέθυμνο και ο Ηρόδοτος αργά ή γρήγορα θα μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα μπροστά, ούτως ώστε να έχει και πιο μεγάλη εκπροσώπηση πλέον στις πιο υψηλές κατηγορίες σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης.
0: Από αυτό το οποίο είπες πριν για το ότι θες να μεταλαμπαδεύσεις πράγματα στη νέα γενιά, να φανταστώ ότι ο επόμενος επαγγελματικός στόχος θα είναι οι υποδομές, θα είναι ακαδημίες. Τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Εντάξει, είχα τη χαρά και τη τιμή να δοκιμάσω το κομμάτι των ακαδημιών. Για να σας είμαι ειλικρινής, το κομμάτι της προπονητικής συγκεκριμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Θα μου άρεσε περισσότερο, ας πούμε, το κομμάτι της ατομικής βελτίωσης των αθλητών, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Ωστόσο, εγώ, επειδή έκανα και το μεταπτυχιακό μου, το οποίο ήταν ένα sports business MBA, αποφάσισα να ενταχθώ, στο πούμε, στον κόσμο των αντιπροσώπων παιχτών ή εκπροσώπων, αν θέλετε να πείτε, ούτως ώστε να παραμείνω στο χώρο του μπάσκετ κοντά και να μπορέσω να βοηθήσω, όπως είπα και πριν, και τη νέα γενιά αλλά και παιδιά που βρίσκονται ήδη πολλά χρόνια στο χώρο, ούτως ώστε να κάνουν τα καλύτερα δυνατά βήματα στην καριέρα τους.
0: Να ευχηθούμε, Κρίση, για εσένα, όσο θετική και επιτυχημένη ήταν η πορεία σου ως αθλητής, να είναι και στον νέο σου επαγγελματικό χώρο, στον νέο σου επαγγελματικό κλάδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλά.

πάμπολες, οι κυρίως ατομικές αλλά και ομαδικές διακρίσεις του Chris Razzie. Θεωρώ ότι αν δεν ήταν αυτή η αρνητική συγκυρία που ανέφερε πριν και στην οποία έχουν αναφερθεί και άλλοι αθλητές στο παρελθόν, με το Ρέθυμνο, τους Ρέθυμνο Κρέτα Κίνγκ στην περίοδο του κορονοϊού που αποχώρησαν ουσιαστικά από το πρωτάθλημα, αυτά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πρωταθλητής στην Κύπρο, την γενέτειρά του, το 2022. Ατομικές διακρίσεις πολυτιμότερος παίκτης το 2010, το μακρινό 2010, ρούκι της χρονιάς, και αυτά τα τελευταία χρόνια στη Λοβάτη της ομάδας της Αναγέννησης. Πάντως και σαν ατζέντη, σαν εκπρόσωπος παικτών, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά και όλα τα εχέγγυα να συνεχίσει έτσι αυτή την πολύ σημαντική και επιτυχημένη πορεία την οποία έχει στο μπάσκετ.

Και να παραμείνουμε λίγο ακόμα στα του μπάσκετ, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Χθες συζητούσαμε για το τι μελιγενέστε στην Επιτροπή Μπάσκετ του ΟΦΗ. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε επ' αυτών. Είχαμε την πολύ σημαντική επιτυχία της ομάδας Κορασίδων Μπάσκετ του ΟΦΗ, η οποία όχι απλά πέρασε στην τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, βρέθηκε στον τελικό, εκεί όπου όμως δεν τα κατάφερε. Στις λεπτομέρειες έχασε το παιχνίδι και 76-70 έχασε από τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας όμως την αναγνώριση όλες της προσπάθειας, και σίγουρα θα έχουμε στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον, να συζητήσουμε πολλά περισσότερα για την επιτυχία αυτή.

Επιστρέφουμε στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είχαμε πριν από λίγη ώρα την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας του Αντώνη Καπνίδη με τα Χανιά, και ο Βαλεριάνος επίσης ανανέωσε τη συμφωνία του, και ο Κουτρουμπής. Τρεις έμπειροι παίκτες με παραστάσεις θα βρίσκονται και την νέα αγωνιστική χρονιά στα Χανιά. Θα είναι στη διάθεση του Νίκου Νόβλια για την προσπάθεια την οποία κάνουν τα Χανιά προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Το ποιοι θα είναι αυτοί οι στόχοι, φαντάζομαι ότι θα είναι η επιστροφή στην Super League 2, αλλά αυτά καλύτερα θα μας τα πούν οι αρμόδιοι όταν έρθει η ώρα. Ο Άλκης και ο Γιώργος Κωνσταντακόπουλος συμφώνησε και θα συνεχίσουν τη νέα αγωνιστική χρονιά στην ομάδα του ΠΟΑ. Ο ΠΟΑ όπως και αυτός κρατά παίκτες στο δυναμικό του και με τη λογική που έχει, τη φιλοσοφία που έχει ως ομάδα, συνεχίζει το σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική χρονιά. Και ο Γιούχτας και αυτός κάνει τις δικές του κινήσεις, ανανέωσε την συνεργασία του με επίσης έναν σημαντικό παίκτη όπως είναι ο Φαζός, παρέμεινε ο Κατσούρη, και συνεχίζεται και εδώ ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική χρονιά. Το ίδιο και ο Εργοτέλης, ενέταξε το δυναμικό του έναν δεινό σκόρερ των κατηγοριών αυτών όπως είναι ο Ποτουρίδης, πολύ σημαντική προσθήκη και αυτή για την ομάδα του Ηρακλείου. Παραμείνουν ο Παπαδομιχελάκης, και εδώ ο σχεδιασμός προχωρά αρκετά καλά. Και Μουντιάλ, τώρα έτσι για να κλείσουμε με Μουντιάλ την σημερινή εκπομπή, δεν ξέρω αν θεωρήθηκαν εκπλήξεις τα χθεσινά αποτελέσματα. Δεν νομίζω ότι ούτε η πρόκριση της Νορβηγίας, της Γαλλίας, ούτε του Μεξικού ήταν εκπλήξεις για αυτή τη διοργάνωση, και της Νορβηγίας βέβαια. Έκλεισαν λοιπόν Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό θέσεις τους 16. Η Νορβηγία επικράτησε της ακτής Ελεφαντοστού, η Γαλλία της Σουηδίας, το Μεξικό του Ισημερινού, και έτσι πλέον έχει αρχίσει και διαμορφώνεται για τα καλά η φάση των 10, μάλλον προχωράει η φάση των 32 και μπαίνουμε στην φάση των 16. Μέχρι στιγμής έχουν τσεκάρει το εισιτήριο ο Καναδάς, το Μεξικό, η Παραγουάη, το Μαρόκο, η Γαλλία, η Βραζιλία και η Νορβηγία. Νότια Αφρική, Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία είναι τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Βραζιλία, Μεξικό περιμένουν τους αντιπάλους τους. Και βέβαια σήμερα συνέχεια στο πρόγραμμα της φάσης των 32, που στις 7 έχουμε το παιχνίδι της Αγγλίας της Αγγλίας με το Κονγκό, στις 11 έχουμε τον αγώνα του Βελγίου με την Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βοσνία Ριζεγοβίνη. Είναι τα σημερινά παιχνίδια για τη συνέχεια του Μουντιάλ. Λοιπόν, δεν έχουμε μήνυμα, οπότε τα μηνύματα, να πούμε βέβαια ότι έχονται με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, δηλαδή από τη στιγμή που θα φανεί η αποστολή σε εσάς ότι είναι εντάξει, εδώ εμφανίζεται μετά από περίπου 10-15 δευτερόλεπτα, οπότε εκεί μπορεί κάπου στο τέλος να χάνουμε κάποιο. Τώρα πάντως δεν έχουμε, οπότε μπορούμε να σας στείλουμε τις ευχές μας για ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, γενικά για έναν καλό μήνα. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, για χαρά!

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τη Σοφία Μαλανδράκη να διαδέχεται το Βαγγέλη Ζάχαρη. Η Περιφερειακή Σύμβουλος από τα Χανιά και Οδοντίατρος αναλαμβάνει το τιμόνι του σώματος για το δεύτερο μισό της θητείας έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, η οποία εγκρίθηκε στη σημερινή ειδική συνεδρίαση. Ο απερχόμενος πρόεδρος Βαγγέλης Ζάχαρης αποχωρεί από τη θέση με τον Περιφερειάρχη να τον ευχαριστεί για τη συμβολή του στην ενότητα και την ομαλή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδης που έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Έτσι είναι, η Χανιώτισσα Περιφερειακή Σύμβουλος, οδοντίατρος και αδελφή βεβαίως του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, η Σοφία Μαλανδράκη Κρασοδάκη, η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για τα επόμενα χρόνια μέχρι τη λήξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής, μετά από σχετική πρόταση του Σταύρου Αρναουτάκη στις σημερινές εκλογικές αρχαιρεσίες. Η ίδια εκλέχθηκε ομόφωνα το σώμα, όπως συνολικά το νέο Προεδρείο, και θα διαδεχτεί πλέον τον απερχόμενο Πρόεδρο, τον Βαγγέλη Ζάχαρη, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, Ελένη, αφήνει την αυτοδιοίκηση και βάζει πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής με την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 12 το μεσημέρι, λοιπόν, είχε προγραμματιστεί η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για δύο θέματα, την εκλογή του νέου Προεδρείου και την εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ξεκίνησε μάλλον συνεδριάζει με κάποια καθυστέρηση, ωστόσο μετά οι διαδικασίες έγιναν πολύ συνοπτικά. Το σώμα, λοιπόν, κλήθηκε να εγκρίνει την πρόταση του Σταύρου Αρναουτάκη για την εκλογή της Σοφίας Μαλανδράκη στην Προεδρία του Σώματος. Μια πρόταση έκπληξη, θα λέγαμε, Ελένη, την οποία τόσο ο ίδιος ο Περιφερειάρχης αλλά και η νέα πρόεδρος την κράτησαν έτσι απόρριτη ως επτασφράγιστο μυστικό, αν θέλεις, μέχρι την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή. Το Προεδρείο, λοιπόν, το νέο Προεδρείο εκλέχθηκε ομόφωνα από τον Περιφερειακό Συμβούλιο. Πέρα από την νέα Πρόεδρο, συμμετέχουν επίσης η Μαρία Βάρτα από την παράταξη της Μίζωνος Μειοψηφίας, Κρήτη Μασαλιός, με επικεφαλής τον Σπύρο Δανέλη, και βεβαίως και ο Δημήτρης Βρύσαλης από την Ελλάσσονα Μειοψηφία, από την παράταξη δηλαδή της Λαϊκής Συσπήρωσης, με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη. Ο Σταύρος Αρναουτάκης έπλεξε το εγκόμιο της νέας Προέδρου, εξήδε το έργο της Σοφίας Μπαλανδράκη και ως Περιφερειακή Συμβούλου αλλά και στο ΔΠΘ Κρήτης, και μάλιστα τόνισε ότι η πρόταση αυτή που έκανε για την υποψηφιότητά της στέλνει και ένα μήνυμα, έτσι ένα χειρό μήνυμα, για τη γυναικεία συμμετοχή στα κοινά και ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την επιλογή εμπιστοσύνης, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προς τα Χανιά. Τώρα, ο Σταύρος Αρναουτάκης, Ελένη, αποχαιρέτησε με πολύ θερμά λόγια επίσης και τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Βαγγέλη Ζάχαρη. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του στη διατήρηση της ενότητας αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης πως ο κύριος Ζάχαρης απέδειξε στο τιμόνι της Προεδρίας πώς μπορεί κάποιος να ενώνει ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, στο οποίο μπορεί να συνεπάρχουν διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις ή απόψεις, αλλά μπορεί να επικρατήσει έτσι ένας γόνιμος διάλογος, συνεργασία και αμοιβαίως σεβασμός. Ο ίδιος είπε ότι το επίπεδο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό τον Βαγγέλη Ζάχαρη έμεινε σε πολύ έτσι υψηλά επίπεδα και εξέφρασε την υπερηφάνειά του και για την εκτίμησή του. Να σου πω, κλείνοντας, ότι ήταν πολλά τα χαμόγελα, οι ευχές στη νέα πρόεδρο, πανηγυρική βεβαίως, πανηγυρικές οι αρχαιρεσίες και πολύ έτσι συγκινητικά λόγια, κλίμα συγκίνησης για τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Βαγγέλη Ζάχαρη, που, όπως είπαμε, βάζει πλέον πλώρη για την κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος βουλευτής. Ελένη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε. Κλιμακώνεται η ένταση για τη δομή στους αθανάτους, με τους κατοίκους να προετοιμάζονται για δικαστική προσφυγή εφόσον το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν ανακαλέσει την απόφαση, όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 η νομική του σύμβουλος Χρύσα Καλέργη. Όπως τόνισε, όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, πορίσματα υπηρεσιών, αποφάσεις της αυτοδιοίκησης και εξώδικα έχουν ήδη κατατεθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επόμενες κινήσεις. Η ίδια επισήμανε ότι κομβικό σημείο αποτελεί η στάση του Υπουργείου, ενώ παράλληλα σημαντικές εξελίξεις αναμένονται και από τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου που εκδικάζονται στις 24 Ιουλίου. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ήδη από τη μεριά μας χθες σημειώθηκε και μια καινούργια κίνηση. Κοινοποιήσαμε όλα τα πορίσματα που έχουμε μέχρι σήμερα στα χέρια μας, τόσο από το δασταρχείο όσο από την πολεοδομία, αλλά και τα δύο αρνητικά ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου μαζί με το αντίγραφο της εξώδικης καταγγελίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Επομένως έχει λάβει ήδη γνώση. Αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να κινηθούμε σε διοικητικό επίπεδο, όπως είχα αναφέρει, με τη αναστολή πράξης εκτέλεσης αλλά και με προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, θα ήταν η επίσημη απάντηση του Υπουργείου απέναντι σε αυτά τα δύο αρνητικά ψηφίσματα. Εφόσον βέβαια το Υπουργείο επιμείνει στην αρχική του πράξη, τότε αναγκαστικά και εμείς θα στραφούμε κατά αυτής με αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τις θέσεις μας, τα πορίσματα που σας προανέφερα αλλά και τα αρνητικά ψηφίσματα.
3: Άρα εσείς με ό,τι νεότερο έχει προκύψει επίσημα έγγραφα από επίσημους φορείς, λέτε το δασαρχείο, φαντάζομαι και τα πορίσματα της πολεοδομίας.
2: Ναι,
3: αυτά τα έχετε ήδη από χθες προσκομίσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης.
2: Ναι, επισήμως, με δικαστικό επιμελητή, έχουν επιδοθεί, έχει λάβει αριθμό πρωτοπόλου η εξώδικη καταγγελία μας και μένει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε πλέον δικαστικά.
3: Από την αποκεντρωμένη διοίκηση τι περιμένετε, ζητάτε απλά να λάβει γνώση?
2: Ναι, ναι, στην ουσία είχε γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
3: Mm-hmm.
2: Και η δική της εξουσίας, το πούμε. Εμείς στραφήκαμε προς γνωστοποίηση σε όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό. Το ίδιο έγινε και με την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία από δημόσιες υπηρεσίες για να στηρίξουν τις νομικές τους ενέργειες, τις οποίες είναι ακόμα διατεθειμένοι να προχωρήσουν. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Σοβαρές καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας της καθαριότητας στο Ηράκλειο και για εμπλοκή δημοτικών εργαζομένων στο έργο του ιδιώτη διατύπωσε ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργαζομένων Τεχνικών Ηρακλείου Γιώργος Παπαδάκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων για εργαζόμενο του Δήμου που φέρεται να απασχολήθηκε για λογαριασμό του εργολάβου. Ο κύριος Παπαδάκης υποστήριξε ότι η αποκομιδή στο κέντρο δεν λειτουργεί με βάση τη σύμβαση, κάνοντας λόγο για ελλείψεις σε εξοπλισμό, περιορισμένο στόλο του ιδιώτη και συνεχή εμπλοκή δημοτικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κατάσταση παραμένει προβληματική εδώ και 19 ημέρες, ενώ έθεσε ζήτημα μη ενεργοποίησης ρητρών και χρήσης δημοτικών χώρων και μέσων, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα της καθαριότητας κρατιέται από τους εργαζόμενους του Δήμου. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
4: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 173 που όριζε τις επιτροπές και πέρασε από την Επιτροπή και πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο γράφει ότι πρέπει να ξεκινήσει 12 Ιουνίου και τις υπέγραφε και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος που ψήφιζε. Τώρα αν δεν ξέρει τι ψηφίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι θέμα δικό μας, θα πρέπει να το δει ο ίδιος. Ή αλλιώς να κάνουν μια ορθή επανάληψη, διότι εκτίθονται. Διότι
5: μάλιστα,
4: κάθε μέρα είναι 23 χιλιάρικα και 700.000 ο μήνας. Ακούστε να δείτε όμως εδώ.
5: Εδώ.
4: Για να καταλάβουμε να μπαίνουμε πλέον στο πνεύμα. Η καθαριότητα από το 2020 είχε μέσο όρο 19 εκατομμύρια. Τον εκτείναξαν τον προϋπολογισμό.
5: Ετησίως.
4: Ναι, ετησίως. Τον εκτείναξαν τον προϋπολογισμό μας στα 32 εκατομμύρια ευρώ. Για να κάνουμε εμείς την αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών, να τη συνεχίζουμε μέχρι τώρα.
5: Ναι.
4: Ξεχάστηκε βέβαια, άμα θυμάστε τον Ιούλιο, ξεχάστηκε το αφήγημα ότι θα φέρουμε τον ιδιώτη για να ξεκουράσουμε τους εργαζόμενούς μας. Και οι εργαζόμενοι μας αυτή τη στιγμή, μέχρι και χθες, υπήρξε άτομο που δούλεψε διπλοβάρδια για τον ιδιώτη, για να είναι στο κέντρο.
5: Συγγνώμη που διακόπτω.
4: Όταν ήμασταν. Κανονικά μας είμαι στο κέντρο.
5: Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλω να το καταλάβουμε όλοι και οι ακροατές μας. Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δούλεψε δεύτερη βάρδια για λογαριασμό του εργολάβου.
4: Από τις 9.30 μέχρι τις 7.30. 9.30 το πρωί βγήκε μέχρι τις 7.30 ώρα. Mm-hmm. Για δουλειά την οποία έχει πληρωθεί, έχει πάρει ο ανάδοχος να την κάνει. Και εμείς είπαμε 19 μέρες επιχειρούμε στο κέντρο. Mm-hmm. Θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος της πρώτης κοινότητας δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο, κύριε Γιάννη, παρά ο ιδιώτης. Και πώς να επιτάξει το προσωπικό και τα οχήματα του Δήμου Ηρακλείου για χατήρι του ιδιώτη. Και τον ερωτούμε, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, του ιδιώτη ή του Δήμου Ηρακλείου. Και κάποιος, αν τον ακούσει, νομίζει ότι εμείς που τον ακούμε σαν σύλλογος, ότι είναι εκπρόσωπος τύπου και όχι στο Δημοτών του Ηρακλείου. Να μας πει λοιπόν τώρα ο κύριος αντιδήμαρχος, για ποιο λόγο δεν φτιάχτηκαν τα 11 απορριμματοφόρα του Δήμου Ηρακλείου που είναι απαραίτητα, προσέξτε, ναι, για την πόλη του Ηρακλείου, για να κάνουν αποκομιδή. Μόνο τα υπάρχοντα που έχουν απομείνει κάνουν 3 βάρδιες. Φυσικά τον νοιάζουν μόνο τα μικρά απορριμματοφόρα και αυτά είχαν παροπλιστεί μη δίνοντας εντολές να φτιαχτούν. Αλλά μόλις είδε το γνωστό αυτό που έχει γίνει και έχει μαθευτεί σε όλο τον κόσμο, αλλά μόλις είδε ότι ο ιδιώτης δεν είχε μικρά απορριμματοφόρα στο κέντρο και φοβούμενος μην τυναχτεί το αφήγημα με τον ιδιώτη στο κέντρο και διαλύσουν όλα, να τον δείτε πως πήγαινε και έπαιρνε τα ανταλλακτικά μόνος του που τα αγνοούσε για 2 μήνες. Δεν χαλάσανε ξαφνικά όπως ψεύδεται και γυρίζει γύρω γύρω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέει.
0: Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα μετά από απόφαση του εισαγγελέα που διέταξε περαιτέρω έρευνα για τυχόν παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι η τετραόροφη πολυκατοικία κατέρευσε την ώρα εργασιών σε διπλανό οικόπεδο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο μεταξύ, σε τεχνικές αστοχίες και λανθασμένους χειρισμούς κατά τις εξκαφές, αποδίδει την κατάρρευση πολυκατοικίας ο πρώην πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Σταβερναράκης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3, όπου τόνισε ότι τα κτίρια δεν πέφτουν από μόνα τους, κάτι έχει προηγηθεί και πρέπει να διερευνηθεί. Ο κύριος Σταβερναράκης εξήγησε ότι η απομάκρυση εδαφικού υλικού από γειτονικό έργο πιθανότατα επηρέασε τη θεμελίωση του παλιού κτιρίου, επισημένοντας ότι στις εσκαφές απαιτείται συνεχής έλεγχος και αντιστηρίξεις, ειδικά σε παλαιές κατασκευές. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Φυσικά η κατάρρευση αυτή είναι πολύ παραγωγική. Δεν είναι δηλαδή μόνο ένα γεγονός το οποίο συνέβη. Σίγουρα η εξκαφή, τουλάχιστον με αυτά που, τα οποία έχω δει και έχω διαβάσει, δεν έχω δει άποψη αν δεν το δω, δηλαδή με κάθε επιφύλαξη, σίγουρα η εξκαφή η οποία έγινε στο παρακείμενο οικόπεδο που προφανώς υπήρχε ανέγερση νέας οικοδομής, επηρέασε σε κάθε περίπτωση την ισορροπία της οικοδομής που κατέρευσε, προκαλώντας μια διαφορική καθίζηση στα θεμέλια μιας παλιάς οικοδομής. Mm-hmm. Από ό,τι άκουσα ήταν του 50...
3: 70 λένε ότι χτίστηκε.
6: 70 χτίστηκε.
3: Ναι.
6: Α, εντάξει, το 70
3: αλλά
6: είναι,
3: ναι, λίγο...
6: Αλλά και πάλι, εντάξει, είναι... σε κάθε περίπτωση είχε ένα υποτυπώδη, τέλος πάντων, της εποχής του αντισυμικού κανονισμού του 59. Mm. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις ιδιωτικές οικοδομές. Θα συνέβαινε σε μια καινούργια οικοδομή κάτι αντίστοιχο. Ή τουλάχιστον τόσο εύκολα, έτσι, με μία απλά εξκαφή στο διπλανό οικόπεδο. Σίγουρα πάντως το κτηριακό, αυτό που έχω να πω, δηλαδή ότι το κτηριακό απόθεμα σε κάθε περίπτωση σε όλη τη χώρα είναι γερασμένο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει πάνω από, το έχουμε ξαναπεί κύριε Ανδρεάκη μαζί, ότι πάνω από το 80% των οικοδομών είναι πριν του 1980, που σημαίνει ότι οι αντισυσμικοί κανονισμοί σε σχέση με τους σημερινούς, τον ΕΑΚ, τον οποίο χρησιμοποιούμε, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, η επιστήμη έχει προχωρήσει, τα υλικά είναι πολύ διαφορετικά, οπότε δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το θέμα είναι γιατί να συμβεί.
0: Σήμα εκκίνησης για να ξεκινήσουν έρευνες και μετρήσεις για τα πλωτά αιωλικά πάρκα έδωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων μέσω της σύστασης εταιρείας ειδικού σκοπού με την Ανατολική Κρήτη να βρίσκεται σε κεντρική θέση στο κάδρο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στο συνάδελφο Μπάμπη Σαββίδη που έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ελένη. Όπως το αναμέναμε εδώ και καιρό, η ΕΔΕΙΕΠ προχώρησε πράγματι στην ίδρυση της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αναλάβει τη διενέργεια των ανεμολογικών και βυθομετρικών μελετών για το πρώτο αυτοκύμα υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στη χώρα, εκπληρώντας το σχετικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα, να σου αναφέρω ότι αυτό έγινε στο νήμα του χρόνου, αφού η σχετική προθεσμία έλυγε χθες 30 Ιουνίου. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να πούμε ότι η εταιρεία αυτή ειδικού σκοπού ξεκινά έως 100% θυγατρική της ΕΔΕΙΕΠ. Στην πορεία βεβαίως αυτό αναμένεται να αλλάξει. Μελλοντικά δηλαδή αναμένεται να μπουν μέσα στο μετοχικό σχήμα και άλλοι παίκτες, είτε μιλάμε για τον ΑΔΜΙΕ του οποίου η συμμετοχή θεωρείται περίπου δεδομένη, είτε μιλάμε για ιδιωτικούς ομίλους και επενδυτές, ακόμα και τράπεζες. Τώρα, ανεξάρτητα τι μπορεί να γίνει μελλοντικά σε μετοχικό επίπεδο, επί του πρακτέου η εταιρεία αυτή ειδικού σκοπού αναμένεται άμεσα να βάλει μπρος τη συλλογή ανεμολογικών και βυθομετρικών δεδομένων με σκοπό την ορίμανση των περιοχών όπου προβλέπεται να εγκατασταθούν τα πρώτα εμπορικά offshore αιωλικά. Θα φτιαχτεί δηλαδή μια βάση δεδομένων πάνω στην οποία θα βασιστούν οι διαγωνισμοί παραχώρησης των θαλάσσιων οικοπαίδων για τα πλωτά αιωλικά που θα προκηρυχθούν στο μέλλον. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν δηλαδή τη βάση πάνω στην οποία θα σχεδιαστούν οι μελλοντικοί διαγωνισμοί παραχώρησης των θαλάσσιων οικοπαίδων. Είναι τα στοιχεία που θα αξιολογήσουν οι όποιοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές προκειμένου να χτυπήσουν ή όχι τους διαγωνισμούς που θα βγάλει το δημόσιο και φυσικά θα διαμορφώσουν κατάλληλα και τις όποιες προσφορές καταθέσουν. Οι έρευνες λοιπόν και οι μετρήσεις αυτές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις περιοχές οι οποίες στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού έχουν συμπεριληφθεί στο λεγόμενο πρώτο κύμα των υπεράκτιων αιωλικών πάρκων και εδώ ακριβώς, Ελένη, έχουμε το άρωμα Κρήτης, αφού σε αυτές τις πρώτες περιοχές εγκαταλέγεται ο Δήμος Ιτίας. Μα βάση τον εθνικό σχεδιασμό μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή Ζάκρου και Ξηρόκαμπου στη Σιτία, είναι το περίφημο θαλάσσιο οικόπεδο 1 που είναι πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και επίσης σε πρώτο πλάνο έτσι, για τις πρώτες έρευνες και τους πρώτους διαγωνισμούς για πλωτά αιωλικά είναι ακόμα οι θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Εύβοιας, της Γιάρου και το βορειοανατολικό τμήμα επίσης της Ρόδου. Ελένη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει έντονα τα νοικοκυριά παρά τη συγκράτηση τιμών σε ορισμένες κατηγορίες, ανέφερε στο Κρεταγουάν 102,3 ο πρόεδρος του Σωματείου Logistics, Νεκτάριος Κανακαράκης, επισημένοντας ότι εξακολουθούν να καταγράφονται ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, η εικόνα στην αγορά είναι μεικτή, καθώς σε συγκεκριμένα προϊόντα παρατηρούνται μικρές μειώσεις, ωστόσο οι αυξήσεις σε κρίσιμες κατηγορίες συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά παραμένει η απώλεια αγοραστικής δύναμης και η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Δεν εμφανίζει το προϊόν στις όλες τις κατηγορίες των σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπορεί να εμφανίσει δύο ή τρεις στις αντίστοιχες αλυσίδες. Ή μπορεί να μην εμφανίσει και καθόλου σε σχέση με το εξωτερικό το ίδιο προϊόν, ποια είναι η τιμή του. Επίσης, ένας καταναλωτής που θα μπει μέσα θα έχει το χρόνο να ψάχνει τα προϊόντα αυτά. Και αν έχει το χρόνο, μιλάμε για ένα συνταξιούχο που θα έχει το χρόνο προφανώς περισσότερο από έναν εργαζόμενο ο οποίος, γιατί ξέρετε και οι ρυθμοί της κοινωνίας mm-hmm. και οι εργασίες και οι υποχρεώσεις δεν αφήνουν τον οικοκυριό και
5: θέλει
7: τον εργαζόμενο.
5: Ολόκληρη έρευνα θέλει, κύριε Κανακαράκη, αυτό.
7: Ναι, αλλά όχι, θα σας πω ένα πολύ πρακτικό. Πείτε mm-hmm. ότι βρίσκει λοιπόν τέσσερα προϊόντα σε τέσσερις διαφορετικές αλυσίδες. Τι θα κάνει ο καταναλωτής, θα καταναλώσει τη βενζίνα του και θα πάει σε τέσσερις, θα κάνει μια διαδρομή τεσσάρων διαφορετικών γεωγραφικών σημείων για να πάει να πάρει τα τέσσερα προϊόντα που έχει βρει ότι ο ένας έχει καλύτερη τιμή από τον άλλον. Και ειδικά αν μου επιτρέπετε, πέρα από των προσφορών, προσέξτε τι λέω, πέρα των προσφορών, γιατί όπως ξέρετε ανήκω και στον επαγγελματικό τομέα, πέρα από την επιστημονική μου ιδιότητα, πέρα των προσφορών οι διαφορές είναι ελάχιστες από αλυσίδα σε αλυσίδα. Είναι σε λεπτά μετρημένες.
5: Σωστά.
7: Προσέξτε, εξαιρώ τις προσφορές. που εκεί θα δούμε κάποια.
5: Ναι, αν ένα προϊόν είναι σε ένα φυλάδιο, προφανώς θα έχει διαφορετική έκπτωση.
7: Θα έχει πολύ διαφορετική τιμή. Άρα αυτή η πλατφόρμα και πόσο κάνει, δεν είναι, γιατί βλέπω ότι πολύ το συγχαίουν ότι θα έχουμε μείωση τιμών. Δεν είναι μείωση τιμών, δεν υπάρχει καμία μείωση τιμών. Δεν υπάρχει δηλαδή στον ορίζοντα ότι θα μειωθούν τιμές. Απλά είναι μια χρηστική πλατφόρμα για να βλέπουμε πώς κινείται η κάθε αλυσίδα στο προϊόν της ΑΡΕΦ.
0: Συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για το θάνατο της 53χρονης Τζιν Χάνλον, υπόθεση που παραμένει ανοιχτή σχεδόν 17 χρόνια μετά την ανέβρεσή της στο λιμάνι του Ηρακλείου. Η Τζιν Χάνλον, που είχε μετακομίσει από τη Σκωτία στην Κρήτη, είχε εξαφανιστεί το Μάρτιο του 2009 και λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε στη θάλασσα. Αν και αρχικά ο θάνατός της είχε αποδοθεί σε πνιγμό, νεότερα ιατροδικαστικά στοιχεία οδήγησαν σε επανεξέταση της υπόθεσης ως πιθανής εγκληματικής ενέργειας. Στο εδόλιο βρίσκεται ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η οικογένεια της 53χρονης παρακολουθεί τη διαδικασία ζητώντας δικαίωση. Ληστεία σε βάρος 83χρονη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ηράκλειο στην οδό Κονδυλάκη, όταν 49χρονος της άρπαξε την τσάντα που περιείχε περίπου 500 ευρώ και τράπηκε σε φυγή. Η κινητοποίηση της ομάδας Δίας ήταν άμεση, με τον δράστη να εντοπίζεται και να συλλαμβάνεται λίγη ώρα αργότερα, ενώ η τσάντα και τα χρήματα επιστράφηκαν στην ηλικιωμένη. Στη σύλληψη 50χρονου άνδρα, ο οποίος εργάζεται ως ιδιωτικός φύλακας, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Χερσόνησο μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας από τη Βρετανία για βιασμό στα μάλια. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε επίθεση έξω από ξενοδοχειακή μονάδα και οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο όπου φέρεται να έπεσε θύμα βιασμού. Μετά την καταγγελία, η αστυνομία αξιοποίησε υλικό από κάμερες ασφαλείας και προχώρησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 50χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Μυρτιά Ηρακλείου, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, το ΕΚΑΒ και η τροχαία. Από το ατύχημα τραυματίστηκε ελαφρά ο νεαρός οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Στη σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού στο Ρέθυμνο προχώρησε η αστυνομία, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές από κατοικία υπό ανακαίνιση το διάστημα 27 έως 29 Ιουνίου. Σύμφωνα με την Ελλάς, αφαιρούσε σταδιακά ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίες, τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία του μετά από έρευνα και επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση διερευνάται. Δύο νεκροί πατέρας και ένα 12χρονο παιδί είναι ο τραγικός απολογισμός της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στη Λιτή Ωρεοκάστρου. Η σωρός του 12χρονου εντοπίστηκε απανθρακωμένη μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το παιδί είχε επιχειρήσει να βρει καταφύγιο για να σωθεί από τις φλόγες. Ο πατέρας του βρέθηκε νεκρός στην αυλή της οικίας, ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκάβματα. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Συνολικά επιχείρησαν 105 πυροσβέστες με 35 οχήματα, δασοκομάντος και εναέρια μέσα. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Μάριος Γεωργιάδης, με σχετική ανάρτησή του στο Facebook. Σχεδόν 2.000 νεκροί και δεκάδες χιλιάδες πληγέντες είναι ο τραγικός απολογισμός από το διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τις τελευταίες επίσημες ανακοινώσεις. Οι αρχές κάνουν λόγο για 1.943 νεκρούς, πάνω από 10.500 τραυματίες και περισσότερους από 15.000 εκτοπισμένους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή. Την ίδια ώρα, ο ΙΕ και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για οξύ ανθρωπιστικό πρόβλημα με ελλείψεις σε τρόφιμα, κατάρρευση υποδομών και κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών.

0: Από το Κατάρ και το Πακιστάν χωρίς τη συμμετοχή των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ. Χθες, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επαφές στην Ντόχα με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ με επίκεντρο τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ιράν και τις περιφερειακές εξελίξεις. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, στο κριτικό μπάσκετ αγκάλιασε και ιδιαίτερα η αναγέννηση των Ισοκρίς Ραζή στο Κρέτα One 102,3 με αφορμή την ολοκλήρωση της μπασκετικής του καριέρας. Έζησα σημαντικές στιγμές και είμαι χαρούμενος που βοήθησα όσο περισσότερο μπορούσα, πρόσθεσε για να καταλήξει. Θα μείνω στο χώρο του μπάσκετ και θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ τους νέους παίκτες. Και επίσημα, ο Χρήστος Καρυπίδης είναι ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΟΦΗ. Η κριτική ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μακεδόνα Παράγοντα, ο οποίος έχει ήδη ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών με τους οποίους είναι σε προχωρημένες επαφές. Μέσα στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί και η επόμενη και η παραμονή στον όμιλο του Νίκου Αθανασίου. Δεν έβγαλε λευκό καπνό η χθεσινή ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου προέδρου στη Super League. Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης ισοψηφίσαν 7-7 και η διαδικασία θα επαναληφθεί πιθανότητα στις 14 Ιουλίου. Δύο ημέρες αργότερα, στις 16 του μήνα, θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Υποχρεωτική θα είναι η συμμετοχή των ομάδων της τρίτης εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας στο κύπελο ερασιτεχνικών ομάδων της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027. Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΟ, όλες οι ομάδες που θα αγωνιστούν τη νέα σεζόν στην ΓΑΜ Εθνική θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση, η οποία επανήλθε την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο μετά από 7 χρόνια απουσίας. Νορβηγία, Γαλλία και Μεξικό έκλεισαν θέσεις στους 16 του Μουντιάλ επικρατώντας 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού, 3-0 της Σουηδίας και 2-0 του Ισημερινού αντίστοιχα. Στο σημερινό πρόγραμμα στις 7 η Αγγλία θα αντιμετωπίσει το Κονγκό, στις 11 το Βέλγιο θα παίξει με τη Σενεγάλη, ενώ στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κοντραριστούν με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πάμε και στην πρόβλεψη του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά του νησιού, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
1: Κρέτα One 102,3. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις.

Νόσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τη Σοφία Μαλανδράκη να διαδέχεται τον Βαγγέλη Ζάχαρη. Η Περιφερειακή Σύμβουλος από τα Χανιά αναλαμβάνει το τιμόνι του σώματος για το δεύτερο μισό της θητείας, έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, η οποία εγκρίθηκε στη σημερινή ειδική συνεδρίαση. Στην αντεπίθεση περνούν οι κάτοικοι των αθανάτων καταθέτοντας φάκελο με όλα τα στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την παλιά αποθήκη, εντείνοντας τις νομικές τους κινήσεις, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους, Χρύσα Καλέργη. Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας δούλεψε δεύτερη βάρδια για λογαριασμό του εργολάβου, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών Ηρακλείου, Γιώργος Παπαδάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παγνή όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στους 1.943 ανέρχονται οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ περισσότεροι από 10.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Διασώστες από 27 χώρες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και με

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αλλαγή σκυτάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τη Σοφία Μαλανδράκη να διαδέχεται τον Βαγγέλη Ζάχαρη. Η Περιφερειακή Σύμβουλος από τα Χανιά αναλαμβάνει το τιμόνι του σώματος για το δεύτερο μισό της θητείας, έπειτα από πρόταση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, η οποία εγκρίθηκε στη σημερινή ειδική συνεδρίαση. Στην αντεπίθεση περνούν οι κάτοικοι των αθανάτων καταθέτοντας φάκελο με όλα τα στοιχεία στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για την παλιά αποθήκη, εντείνοντας τις νομικές τους κινήσεις, όπως δήλωσε στο Creta One 102,3 η δικηγόρος τους, Χρύσα Καλέργη. Υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας δούλεψε δεύτερη βάρδια για λογαριασμό του εργολάβου, αποκάλυψε στο Creta One 102,3 ο γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Καθαριότητας και Εργατοτεχνητών Ηρακλείου Γιώργος Παπαδάκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Παγνίου όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στους 1.943 ανέρχονται οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ περισσότεροι από 10.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Διασώστες από 27 χώρες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές

Ένα σου καφέ, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών

0: στο βιογραφικό σου.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης 5η και Παρασκευή από τις 5.

ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahlia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν

0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με

0: άδειο.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.